je fais ah.

Μια μπέγκε και είναι πασαμούντια ονε. Ο μποα κουζένα σου για λατέμα με είναι μόνα σάλσα. Μη σάλσα ίσω είναι σάλσα γίνα μια κόμε ο μαντζά. Αν φεβέ κουάρμε στην Ολλάνκα να έδουμε να νίκα για να τερίσε ο ατέλμα. Να μπει να εκπαράγω για μπέγκε έγινα να βέσαι με τούμπι. Μπισούκα να μπισούκα. Wanamba, misuka na misuka, asondamba. Misuka na misuka. We afre son son son son son son. Oye son son bangwende. Na bina kumelondi. Oye son son baso. Mbappe na sao ojingia. Mbappe na ben. Lamlambo okwala. Mbappe na andiso na whisky na soda.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

but I could not see. And I don't wonder.

ደለች ነጭ አትመስል ቢጫ መሰየ ማጋተኝ የቀደመው ምርጫ ብቅ ብላሳያት

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας σε επιφυλακή υπολογιστική αεροπορία λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Τι λέει για φορμπίστα αυτός πρωί?
0: Καλημέρα, εντάξει, τα δικά του λέει.
1: Τι λέει
0: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Χρόνια σου πολλά Διονυσάκο μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
1: Όχι, διήμερο ήταν. Ναι. Διήμερο ήταν. Το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
1: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
0: Το σκεφτόμουν.
1: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
0: Άστο Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
1: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
1: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σα για να κλειστεί η συμφωνία.
1: Γεια σου. Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε στην τροφιά έω τι 8.
1: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη. Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
1: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα, ναι, Μαραβελάκη. Το, ναι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Δεν θα λείψουν και αυτές τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
0: Και εδώ θα έρθουν.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν,
0: ναι,
1: και εδώ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
0: ήταν ωραία πάντως από το Κυριακό. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζέστη.
1: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Ναι, μια χαρά. Ναι. Ωραία. Ωραία, δεν έχω παράπονο.
0: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στη ΣΥΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
0: Το θαλασσινό
1: του. Ποιο φυλακισμένο, αυτόν που ήταν τιμοθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
0: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
1: τον είχαν.
0: Τον δίνανε.
1: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
0: Ναι.
1: Στο Maine, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
0: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
1: Ναι.
0: Φοράς τις.
1: Αυτό.
0: Λένε, τις πετσέτες εκεί.
1: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
0: Καλά, είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα.
1: Μα είναι του Αμός.
0: Ποιανού Αμός? Είναι το Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Είναι και του Αγίου.
1: Και γιατί δεν έχουμε αργία?
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Εντάξει, τι πειράζει.
0: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κωμικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
1: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
0: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
1: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν παρδέχεσαι ότι είσαι άσχημος.
0: Όχι,
1: καταρχήν.
0: Όχι.
1: Όχι. Α, δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
1: μάλιστα.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
1: Μάλιστα. Αυτό. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοδίκου του 14ου,
0: ναι,
1: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
0: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. 1800, αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σύμπωθου, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
0: Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πασαλιμάνι.
1: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ.
0: Όχι, εκεί δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλία, Γαλλία και Βελγίου.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο. Ο Έντουαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ στο, όταν θέλω να χαλαρώσω. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Άκου τώρα. Αυτό εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
1: Σ' άρεσε.
0: Μα, πολύ.
1: Πολλές γωνίες είχε.
0: Πολύ, πολύ
1: στο πρόσωπο. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: δεν μ' αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
1: Α, νόμιζα. Ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 991 η Θεοφανό. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
0: Την έχει κάνει ταινία.
1: Σύζυγος του Όθωνα, του Β'. Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
0: Επίσης σπουδαία.
1: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
0: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν, είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
1: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
0: Κάθισα. Όχι, δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
1: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
0: Ωραίος ήταν.
1: Ο οποίος έληξε 2-2.
0: Ωραίος.
1: Ξεκινούσε στις 11.
0: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της. Ναι, με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητής, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες διερευνητικές. Νανούλια διαιτητής.
0: Εντάξει, τι να κάνεις.
1: Ναι, πού να δεις.
0: Άνθρωπος.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Λάξ. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε. Ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα. Στο Κουρακάου βρήκα να.
0: Άντε μωρέ, να σου πω
1: να
0: κάτι.
1: Ξεσπάσουν, ας πούμε.
0: Μα το κάνουν παντού.
1: Το κάνουν, ναι.
0: Παντού δεν σταματάνε.
1: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλ ήταν. Τη Γιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Γιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα.
0: Λέσαι.
1: Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
0: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
1: Ναι, το έχουν. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
0: Δεν
1: μ' αρέσει.
0: Δεν είναι φίλοι μας.
1: Δεν μ' αρέσει. Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
0: Ναι.
1: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Παλασί.
0: Το βάζει στα κοκτέιλ.
1: Γι' αυτό το βάζει στα κοκτέιλ για χρώμα.
0: Τη δεκαετία του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
1: Γιατί πότε νομίζω ότι έπεινα κοκτέιλ.
0: Ναι, όχι. Λέω τότε το βάζανε. Τότε, το 90. Τώρα, το βάζουν,
1: τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
0: Δεν το βάζουν.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πίνω.
0: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
1: Τι έχει.
0: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι τη το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: 5,1.
0: Ναι. Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίο. Αυτό πήγε με βύρα τι άγκυρε. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ανοίγουν τα στενά.
1: Με την υπογραφή της συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
0: Νόμιζα, μάλλον στα στενά.
1: Έπεσε 4%.
0: Μην πάτε στα στενά,
1: με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλευτής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
0: ναι.
1: Έπεσε 4% το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
0: Περίμενε.
1: Δεν είναι το μέσο.
0: Αυτό, μην μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
1: Αυτό που είδα.
0: Όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
0: Ένα 8,
1: αυτά είδα.
0: Όλα.
1: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
0: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
1: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσε Γκεβάρα. Α, ναι, χρόνια είχε τον Τσε Γκεβάρα πάνω από το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Έλα, το Blue Angel.
0: Άστα τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του λιμένα Καρλοβασίου. Λέβες. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς το Λεμαΐδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Α, μας στέλνει μια φωτογραφία την νόνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας. Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
0: Παντού το κάνουν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Α, το κάνουν κι αλλού. Εγώ νόμιζα το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
0: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κυροποίηση έτσι τα απλώνουν.
1: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
0: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα, πάμε.
1: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
0: Εδώ μεταξύ λέω ρε Διονύση.
1: Να το δούμε.
0: Άκου τώρα. Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
1: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό. Τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα, δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
0: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
1: Ναι, το ξέρω. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
0: Αυτό τον τρομακτικό τον έχεις δει?
1: Κιάνα.
0: Τον οπαδό της Τουρκίας.
1: Ένα φύλαθρο, μαύρο.
0: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι, ναι. Επειδή είναι μαύρος,
1: ναι,
0: άνθρωπος.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του περίεργα.
0: Τα μάτια του, ρε.
1: Προφανώς έχει βάλει φακό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, όταν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
0: Παιδιά,
1: και έχει κάτι ασπρομούσει.
0: Δηλαδή είναι, αν τον δει, το τροσόρος του φαγητού.
1: Σπούκι. Είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
0: Αυτός. Αυτό τον λένε Ουντινέκο.
1: Ουντινέκο.
0: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
1: Ναι.
0: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
1: Ναι, είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να σα το δείξουμε τώρα, δεν αφού τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
1: Εντάξει, τον έχει. Τον άνθρωπο. Τον έχει ρημάξει, τα έχει λόξιγκα.
0: Τι να έχει ρημάξει.
1: Άστονα.
0: Ναι, Παναγία μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε και έτσι καταφέρνει.
1: Μη σας τύχει. Ναι, μην το δείτε. Καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Βέβαια, με τέτοιον ή χωρίς τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, πολύ.
1: Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μια φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επιτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό. Να, να το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι, να μην το πω.
0: Όχι, καλά έκανες και το πες. Να. Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
1: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ που κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Πολύ. Να μην ξέρει ότι είναι πυροσβεστική Σοφοκλέους και έχει
0: και
1: πάει
0: με
1: Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
1: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
0: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
1: Κρατήστε το, έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρα να σας πούμε για το Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι. Ναι. Of busted up Chevys baking in the Tulare dust, and I hear the same old story every morning across my mind.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις. Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος. Τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι. Ναι, μπορώ να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώριση προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρ' το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά, που κοιμόταν το παιδάκι, ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το παίρνει στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος να ήταν ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και της λένε, ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας, αλλά το φέραν, εντάξει, πίσω.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε, ταυτότητα προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό, άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πεις κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι, αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα. Στα τάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα. Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία Τινησία. Στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώνουμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ. Κάθε μέρα.
0: Ραντεβού. Μια σχέση στα αθλητικά,
1: ναι.
0: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουνς.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε.
0: Εντάξει.
1: Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή
0: ναι.
1: Στην άξο τι τρώνε, πώς το
0: είπαμε πριν.
1: Κατσικό μακαρονάδα.
0: Στο έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και
1: σε εγγραφή. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
0: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν το μπιφ, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς θέει.
1: Έτσι πιστεύεις εσύ.
0: Ναι. Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιές στο δικαιωματικό.
1: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιο την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιο την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιο την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόνς την έριξε.
0: Ωραία, τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα
0: τελείωσε.
1: Το την είχε στημένη ο άλλος για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικός διακτυβισμός και άλλη βία.
1: Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Δεν μην υποστηρίξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Από το
0: άρα του δίνεις δίκιο το αλλούν.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριάς. 14 βαθμούς εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μας από Περαία Θεσσαλονίκης. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε μπορεί, πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εντωμεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, κατάλαβες. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις, η δημοσιογραφία της έρθει τα χειρότερά της.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε παιδί μου, με το που ξυπνάει αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια είδηση θέλετε να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει. Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Αμέ, πώς δεν χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Και στον Ιερόνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί είναι γενέθλια.
0: Ένα
1: Ιερόνυμο, μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Και γιορτή.
1: Α, είναι, γιορτή είναι,
0: παιδί,
1: δεν είναι γενέθλια.
0: Αυτού, στο του Ιερώνυμου που είπαμε στην αρχή.
1: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Γιατί γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45.
1: 45 Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Ο Γιάννης από το Λάφκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Να.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να. Στο σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
0: Άξι, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία, με ποιον έπαιζε η Ιαπωνία,
1: με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία.
1: Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φιλάθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός, ναι, παιδί μου.
0: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό,
0: ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μια, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παραιτήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα
1: και
0: είναι δυνατό.
1: Παραιτήθηκε.
0: Μα
1: γιατί
0: είναι
1: τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ναι, ας πούμε, ναι. Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Διάθοκο,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με αιτήσιο αποκλεισμό από ακροατής εκπομπής, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από το ποδόσφαιρο τώρα θα τα, ας πούμε, πες ότι έχει
1: όλος ο κόσμος, έσει
0: ο τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν. Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι. Παίρνεις. Όχι, δεν παίρνεις όρκο με το Ιράν, δεν παίρνεις όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μια βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μια θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Ναι. Τι πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου, ναι.
1: Ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλας ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά.
0: Ναι, τα μπερδεύει. Ναι. Ναι. Δεν παίρνω όρκο.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ. Εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία. Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1. Ναι. Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
1: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Έχουν και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, εντός των επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μίλια αεροπορικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, πάλος έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο όταν βάλαν τον γκολ, το ένα, που πανηγύριζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει, ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Εσύ βάλανε γκολ στη Γερμανία. Δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω να θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
1: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της θυμησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε.
0: Να σταματήσουν και αυτοί όμως.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
0: Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά. Και Σουηδία τώρα.
1: Εντάξει. Καλή ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει, το είδαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό.
1: Έτσι πιστεύεις?
0: Έτσι πιστεύω, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πόσο θα ξεφτελήσει τον αντίπαλό σου.
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει G7?
1: Η G7.
0: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
0: Και από τώρα κάνουν.
1: Τι?
0: Έχει φοβερά επεισόδια.
1: Στη Γενέβη.
0: Ναι, στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη. Όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά. Είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
0: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
1: για τα πάντα όλα.
0: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα κάναν δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, ναι. Η οποία κάποιοι λέγανε ότι την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, Είδες τον καινούριο που φύτρωσε στην Ιταλία?
0: Ναι, τον καινούριο, ναι. Ναι, τον ακροδεξιό.
1: Είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
0: Καλέ, από σήμερα είναι η G7.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, στο Εβιάν.
1: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι σήμερα. Σήμερα, 15 με 17.
1: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αίρεση. Ναι. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Λέγαμε για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει. Οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις.
1: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν
0: έτσι,
1: να κάνεις κάτι.
0: Όχι, πώς. Θέλω να πω.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.
0: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους. Κάποιος τους.
1: Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη, αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
0: Με ποιον?
1: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί, κύριε
0: Γιατί
1: Νίκο, μας.
0: Είμαστε πολιτικός αντίθετη.
1: Ξέρω εγώ. Α. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 16 βαθμούς ηλιόλους τη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχει δει τι.
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ωραίο.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
0: Τι βλέπει τους... ο διαιτητής.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως έτσι. Δηλαδή. Παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
1: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα ναι. Καταλαβαίνει αν ένα είναι offside.
0: Σε
1: κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες. Και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
0: Πολύ τεχνολόγια.
1: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
0: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία ή. Ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
1: Α.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις
1: είναι...
0: κάτι.
1: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
0: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν αλλά, ήταν πέναλτι.
1: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε ο διαιτητής τα παίρνει.
0: Αν
1: ο
0: υπήρχε αυτή
1: τα...
0: η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το έβαλε με το χέρι δεν θα είχε πει.
1: Θα είχε κυρωθεί.
0: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
1: Ορθώς. Ναι.
0: Φοβερό
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις, εξελίσσει το κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
1: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών
0: καινοτομιών
1: που έχουν μπει στα γήπεδα.
0: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
3: Την Παοδέα είχα ξεσπάσει μία σχετικά με το τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Βιέννη που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί να εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω.
0: Σωστό.
3: Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, να τα, με το, γιατί
0: υπάρχει...
3: τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
0: Βέβαια. Βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω. Spoiler alert.
0: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
1: Άμα είναι έτσι,
3: ναι.
1: Την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια. Γιατί
3: καλά,
1: να έχουν πιο ψηλά
3: έτσι,
1: επιτόκια.
3: Δεν...
1: Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι. Χαίρο πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
1: Έτσι, λέμε
3: έτσι,
1: τώρα.
3: Έτσι μπορεί να γίνει.
1: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
0: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο, εννοείς την τράπεζα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσει ραντεβού, ναι, πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
1: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον
0: δηλαδή αυτό το
1: ανάλογο
0: πράγμα,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι. Και δεν έχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα, δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα, φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά
0: δεν γίνεται να μην πεις, αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παρωτήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που μου λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
0: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι, τις προτεραιότητες και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μου ρωτήσεις για την κάρτα σου, το ρώταμε εμένα.
0: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
0: Γιατί να μην έχουμε και straight pride? Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ, να απαντήσω εγώ από εδώ, ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight, ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λέμε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαντριόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για το εκείνο. Τραβακάνεσαι, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα
0: έχουμε. Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
1: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που τα διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
1: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι.
2: Το φετινό Pride.
3: Κοίτα να δεις. Μπορεί, εγώ το βλέπω προς τον λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
0: διαβόητη
3: αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη και έλεγε έξω ο κίνεδος, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτοί που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνος, ο αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
0: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό, ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες.
1: Και επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο,
1: μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
1: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Κανείς. Εννοείται. Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο στου ανθρώπου που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανείς. Δόξα τω, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, είναι από διαδηλώσει. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και δικαιωματισμού επίσης. Όλα δικαιώματα.
0: Δεν έχουμε
1: παράπονο. Και αυτό.
0: Ναι, δεν έχουμε παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
1: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσαύριο.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα
3: σας.
0: Γεια σας.
1: Και εμείς θα βγούμε.
0: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Τι εμείς εδώ θα μείνουμε.
1: Ο κύριος Παύλος μας θέλει μια. Ότι είχε χθες. Όχι, το Final Four
0: βγει, ναι.
1: Παγκορασίδων Βόλεϊ, φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώνει μήνυμα, είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο RT News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά, 7 και 10 πηγαίνει. Ο κύριος Παύλος που μας έστειλε πριν το μήνυμα για το βόλεϊ, για το Παγκορασίδων, ναι. Το βάζει, μας το στέλνει ως αντίποδα σε αυτά που λέγαμε για τον αγώνα και όσα άσχημα, όσες ασχημονίες γίνανε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέει για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα παιδιά του γυμνασίου δείχνουν το δρόμο που παίξανε, ήταν αντίπαλοι, αλλά και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι ήταν, ρε παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία πηλείας, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο, όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόνς με τον Ναν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό,
1: δυστυχώς.
0: Προφανώς δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά για να τα επισημάνουμε και εμείς. Ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και με συναισθάνονται και έχουν και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι να τον αντιμετωπίζεις ως ίσο τον συνάνθρωπό σου,
0: ναι.
1: Να μην κάνεις διαχωρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον χώρο των παιδιών, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και για δημοτικά. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα και οι δρόμοι από τα σχολικά, όχι όλα. Γιατί,
1: εκεί θέλει να καταλήξει.
0: Γιατί θα εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια που κρατάνε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, κάτι παιδικές σταθμοί, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν.
1: Δύσκολα,
0: ως κατευθύνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά και
1: τα
0: λοιπά.
1: Τα ειδικά μαθήματα.
0: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
1: Μετά πάμε για μπάνιο.
0: Καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε, ξέρω ομάδες γυμνασιόπαιδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
1: Παιδιά, είναι άπειρα τα,
0: ναι.
1: τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά τέλος πάντων. Ήταν γεμάτα πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
0: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορεδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπερνστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
1: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο, που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το Σπανούλι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες
1: κόσμο. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια και δηλαδή οικογένειες πήγανε με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Έχουμε περάσει Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον αφήξω που δεν ξέρω παλιούς εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά και με ΠΑΟΚ και με Κόρφα και με Φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε. Όχι, και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
0: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω η αλήθεια είναι γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill. Σπανούλη. πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμόστες. Πανζουρλισμός θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα. Που πολλοί μπορεί να ήθελαν να πάνε για να πάνε. Όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
1: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
0: Έχει αφήσει εποχή,
1: μας,
0: εντάξει.
1: Βέβαια, αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανέβει πολύ ο πύχη, ίσω να αφορά τι προσδοκίε. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντω, πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθε περίπου στι 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδού με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμό. Την διοίκηση τη κίτρινη ΚΑΕ, να σα πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκο Ζήση. Νομίζω είναι και κουμπάρι, έχουν νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώ. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτοκράτορα, να τον κάνουμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν εμένα όταν.
0: Αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Από χέρι δηλαδή.
2: Μακάρι, παιδιά.
0: Εννοείται μακάρι. Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή ή πολύ εύκολα να μετατραπούν σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω, πώς το λένε.
2: Θα ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα. Ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
0: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός ο άνθρωπος.
1: Του Πογιάννη.
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαγνήτης, ναι.
2: Εντάξει. Πάντως, ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Και να αποκτήσει και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους
0: και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
1: Να ανοίξει αυτό.
2: Μακάρι. Καλή αρχή είμαστε.
1: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
0: Με το καλό. Θα γίνουμε. Εγώ δηλαδή που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
2: Φυσικά. Γιατί
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: Λία,
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του. Φίλαθλοι ήταν.
0: Το εντυπωσιακό είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως ότι δεν ήταν απλά ρε παιδί μου κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης και τώρα θα τους λένε να ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και οι μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν. Και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
1: Και κάτι άλλο. Τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
0: Όχι.
1: Τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
0: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
1: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
0: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά. Και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στον ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει: πάτε εσείς για μπάνια. Και μας στέλνει ένα βιντεάκι. Ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
1: Όπα.
0: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος, ανέβαινε και τον βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
0: Έχει ζέστη στο βουνό.
1: Ναι.
0: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
1: Διονύση μου, μα ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονο στο βουνό.
0: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
1: Άκου, και άμα περπατάς.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνεσαι,
0: ναι. Εντάξει, okay, να το δεχτώ.
1: Και
0: εγώ.
1: Μπορεί να είναι σκληροτράχυλο ο άνθρωπο.
0: Έχει τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Βλέπω εντάξει, εγώ εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπο δεν είναι.
1: Έχει, ο άνθρωπο ζεστάθηκε, μπορεί να τα βγάλει.
0: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι όμω. Δηλαδή το βλέπει και ανατριχιάζει ήδη.
1: Εντάξει. Ναι. Πολύ είναι γάμι, ρε μάνα.
0: Ορίστε, γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Ορίστε, να το αρχίσαμε.
0: Είμαι πρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης. Είπα μπασκετικά είμαι Άρης. Τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
1: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
1: Θες το.
0: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσανε να δέσουν το πόδι της με τον ημάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν, να ήταν δεμένη. Mm. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο. Mm. Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
1: Άκουσα να δεις.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τα social media δεν μπορείς να βάλεις περιορισμό.
0: Ναι, πλέον.
1: Στο τι ανεβάζει ο καθένας. Γιατί αυτό τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν.
0: Μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις το ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις το ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερα οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
1: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
0: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν και όμως. Πήγαν να εξαφανιστούν.
1: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
0: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
1: Α, να πάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ
1: γιατί
0: ωραία.
1: Είμαστε και fit. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
0: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
1: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
0: Μας έστειλε γλυκό. Γιατί μας έστειλε γλυκό, τι?
1: Αφού γιόρταζες.
0: Α, γι' αυτό, για το. Μου κάνει.
1: Διονύση.
0: Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man τη Ιεμένη το έδεσε αυτό το πράγμα. Είπαν αυτό το πράγμα
0: δεν
1: έξω, του ανεβάζουν όλου, ονομάζουν όλου Spider-Man.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ένα τύπο ο οποίο κάνει αναρριχήσει, ρε παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενό ηφαιστιακού κρατήρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπεσε.
0: Ναι. Δεν θέλω να το δω.
1: Ούτε εγώ το είδα. Ούτε εγώ το είδα.
0: Δεν θέλω να το δω.
1: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη
1: απορία.
0: Και το.
1: Ναι, είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό ναι. Είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος. Δηλαδή και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή το ξέρεις ότι
0: μπορεί. Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις, αν δεν είναι, πήγαινε ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του, πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, τις παγκόσμιες.
1: Μα γιατί να κάνει ένα ρίχνει στον κρατήρα, Διονύση.
0: Αλλά αυτό τώρα ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό
1: να
0: τώρα,
1: κάνει
0: γιατί.
1: Ένα ρίχνει στον κρατήρα.
0: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, ακόμα και τον bungee jumping εγώ.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: τον bungee jumping.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειλικρινά σα το λέω.
0: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
1: Όχι.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Θα τα κάνω.
0: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν.
1: Καλή,
0: γιατί κατέβαινε το έμα στο κεφάλι.
1: Κάτι σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αυτό το κυνήγι του κινδύνου.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: αλλιώς δεν θα φτάναμε ποτέ στο φεγγάρι.
1: Ναι, άλλο λέμε τώρα όμως.
0: Φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σα το χαλάσω όλα την κουβέντα. Να σα ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
1: η
0: αποκάλυψη του Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
1: Επιτέλους.
0: Καταλάβατε.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
0: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
1: Το στυλιτεύει.
0: Να το έχετε κατά νου. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου και εσύ.
1: Έχω
0: κι
1: εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
0: Τι?
1: Άμα ξέρουν...
0: Για τους αρπετόμορφους.
1: Ξέρουν...
0: Έχει γενέθλια ο γιος της, καλέ, γι' αυτό έκανε γλυκά η κυρία Πέπη.
1: Να το χαίρεστε.
0: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια. Έχει γενέθλια ο γιος. Να το χαίρεστε. Να σας ζήσει.
1: Μην το λες παράπονο.
0: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω.
1: Εντάξει, λίγο,
0: δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Αφήκα λίγο το παράπονο.
0: Κακός παρανόησης.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας.
1: Να δώσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
0: Ανεμόμυλους.
1: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
0: Τουρμπίνες λένε.
1: Αυτές τις τουρμπίνες.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: των στενών του ορμού. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: Σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: Ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό. Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Τι, επειδή πιστεύετε ότι έγινε σεισμός 5,1 που έγινε σεισμός.

0: στη Μεθόνη, ανοιχτά τη Μεθόνη.
1: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκοι.
0: Ναι, ναι. Να τα... Κυνηγούσαν του Ανδρομέδιου.
1: Κυνηγούσαν του Ανδρομέδιου από κάτω. Ναι. Στα τούνελ που υπάρχουν, ναι, από κάτω. Ναι, ναι, αλλά ξεκάθαρα, αυτά δεν τα πει κανένα επιστήμονα.
0: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό, είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι.
1: Ένα τέτοιο μας στέλνει.
0: Εντάξει, στο πει μωρέ, πες το μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Έλα μωρέ, δεν θα παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
1: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος σου στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος ο Γιώργος. Καταλαβαίνεις.
0: Πολύ καλό.
1: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς. Ναι, οι Τάδε βγάζουν για τους άλλους. Ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Υπάρχει παντού,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί... εντάξει τώρα.
1: Τους βάζεις με ποια κριτήρια,
0: τα βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
1: Πού το ξέρεις εσύ,
0: αγαθά είναι,
1: ότι είναι
0: αγαθό.
1: Πιο αγαθά τα βελγάκια.
0: Τα έχω ζήσει.
1: Τα βελγάκια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Διονύση, δεν λέει τα.
1: Γιατί τους λες βελγάκια,
0: τα βελγάκια.
1: Υποτιμητικά.
0: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί να το πω υποτιμητικά.
1: Όχι, ρωτάω εγώ.
0: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε.
1: Αφού είπε ο Τραμπ. Μαρσάρδε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Εντάξει,
1: έδωσε εντολή.
0: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
0: έχουμε
1: οποίων.
0: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
1: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη και απελευθέρωση. Όχι, θα. Φεβρουαρίου. Να το λέμε αυτό, έτσι.
0: Λεπτομέρι.
1: Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή. Όχι. Κανονικά γίνονταν κυκλοφορία.
0: Ναι,
1: απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσαν, ναι, ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθείτε, θα κλείσουμε τα στενά του ορμού.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνανε.
0: Ούτε πόλεμο.
1: Αυτό
0: υπήρχε.
1: Που έλεγε η κοινή λογική.
0: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
1: Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Μην τα ξεχνάμε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
0: Του Νετανιά κονταρέστη.
1: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
0: Άντως...
1: δεν μπορεί να είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
0: Ναι.
1: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
0: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
1: Τα Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
0: Φεβρουαρίου, παιδιά.
1: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
0: Οκτωβρίου, παιδιά.
1: Ναι. Όχι, 28 Φεβρουαρίου, ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι ο Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Λιποθύμα τώρα.
1: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως.
0: Ότι όταν ξεκινούσε 28 Φεβρουαρίου.
1: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ναι, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
0: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
1: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή, ναι, που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμολάχ.
0: Ναι.
1: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι.
0: Τώρα εκτεθειμένοι.
1: Επίσης φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν,
0: ναι,
1: το καθεστώς ίσα ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο ενισχύθηκε, το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στη χώρα τους.
0: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε,
1: δεν,
0: να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
1: Όχι, δεν θα ζούσες. Δεν θα ζούσες.
0: Όχι.
1: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
0: Μπορεί να τα έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα,
1: ναι,
0: και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο Γαλατάς.
1: Έχει μείνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είναι ο Γαλατάς.
0: Δεν θα είναι ο Γαλατάς.
1: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Τότε που μοίραζαν το γάλα.

0: 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5.
0: Όχι 4.
1: Καλά, να τα πούμε τώρα αναλυτικά, τα πει σωστά από επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Έχω κάνει χειρότερα.
1: Εντάξει, μόνο, εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Α, σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είπαμε πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι, να πούμε, να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι, όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα.
0: Ο κύριος, ναι.
1: Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μια εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα,
0: ναι.
1: για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν, ναι. Μετά από τις,
1: ναι.
0: πυρκαγιές, ναι, και τα, ναι. τέτοια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω.
1: Ο,
0: ναι.
1: κύριος Τσίπρας, ναι. ξεκινάει από την Ίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θα τον πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα?
1: Φέρω,
0: θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω. Εντάξει, παιδί.
0: Με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσύ μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω εσένα. Λέω ποια είναι η τάξη.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ 21.
0: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Τώρα.
0: Υπάρχει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνει ο κύριος Βάμελος
1: σήμερα? Ξέρω.
0: Να, δεν ξέρεις. Γιατί.
1: Το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Είδες, να.
1: Δεν μου στείλανε.
0: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Είναι Διονύση τώρα.
0: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Κατάλαβε. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
1: Θα πάει στην Ίκαια.
0: Ωραία και.
1: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει εκεί, και θα ακούσει τους
0: ανθρώπους. Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
1: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
0: Α, έχει καλέσει κόσμο.
1: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
0: Α, θα πανακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
1: Ναι,
0: ή θα μιλήσει κιόλα.
1: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Όλοι.
0: Α, και αυτό όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία.
0: Καλά.
1: Και πάλι, τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
0: Ναι, να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι. Ναι,
1: ναι.
0: Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
1: Α, περίμενα να σου πω.
0: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
1: Πρέπει να έχει κάποιο πρόγραμμα.
0: Αυτή, γιατί σας στέλνουν και οι άλλοι δεν σας στέλνουν?
1: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
0: Κατ' επιλογή είναι ό,τι θες εσύ κατά το ποφούνε, διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Αυτό θα μου
0: δεν
1: κάνεις τώρα, μου κάνεις.
0: Όχι, ρωτάω. Να μην, είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, η κοινοβουλευτική τάξη. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
1: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να κρινιάξω.
2: Ναι.
0: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν ήταν σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε, έπαιξε.
0: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
0: Εντάξει τώρα, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
2: Αν ήταν, εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 14.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Σιγά. Οπότε, να μην τα 14.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Όχι.
2: Για σκέψουν λίγο. Αυτό είναι το 7-1 όμως, είναι και το κλουμπ με το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωση για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά επί της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική, πώς να το πω, ημέρα,
0: ναι.
2: Στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
0: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία. Είχαμε 6.
2: Σωστά.
0: 5-1.
2: Ναι, πριν από λίγο τελείωσε.
0: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, είναι, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
0: Ναι, εντάξει, καταδικάστε τον Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά.
2: Το κούρασα, έτσι.
0: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε εσύ, Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να κόσμος δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Για τον πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάο. Ξέρεις να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάο κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1. Και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομαστε μεταξύ μας, λες, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους Γερμανοί. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάλι του παιχνίδιου, μάλλον συγγνώμη, και πήραν την ισοπαλία 2-2. Οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πόντο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπε Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, την Ισία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
2: Η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
2: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίοδο, για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά σιγά, και μετά θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
2: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23 και των 23ο παγκοσμίου κυπέλλου που διεξάγεται, παγκοσμίων κυπέλλων, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
2: Δεν έχουν γεννηθεί λίγα στη χώρα τους, στην πατρίδα τους. Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν ερωτηθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους είτε στην χώρα που...
0: Στη χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
2: Σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι, και έγινε και αυτό, τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μαρόκου ήταν 4 έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, οι 3 στην Ισπανία, 2 στο Βέλγιο, 1 στον Καναδά και 1 στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση.
0: Πολυεθνική περίπτωση.
2: Ναι. Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς να το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
0: Να αγωνιστούν με την...
2: Τιμώντας και τους γονείς τους. Και, απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
0: Άλλη μια πρωτιά.
2: Που έπαιξε η Βραζιλία με την...
0: Το Μαρόκο.
2: Με το Μαρόκο, έτσι. Φοβερό παιχνίδι.
0: 1-1 αυτός. 1-1 δεν ήταν. Πόσο ήταν.
2: Ένα-ένα-ένα-ένα. Ναι, αυτά είναι το.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι. Έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες, να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει.
0: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι. Αυτό, ναι.
2: Κάθε μέρα έχει 4-5 αγώνες.
0: Τι έχει σήμερα.
2: Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση. Για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Το πράσινο ακροτήριο. Ναι. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από την F2 θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία. Το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία και την
0: Ισπανία. Περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
2: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που έκανες και παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις που λένε, θα μπουν.
0: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό. Ναι,
2: αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χόρτο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Ξέρεις που το θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι?
0: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι Σεζάρια Εβόρα.
2: Μπράβο, είναι
0: Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, είναι νησιωτική χώρα, αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, η Βέλγοι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί. Στις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σαφώς ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά οι Σαουδάραβες λέμε δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία, και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο, και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδάραβες με τον Γιώργο Δόνη
0: έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό, ειδικό ενδιαφέρον, από όχι συμφέρον, ειδικό ενδιαφέρον.
1: Είμαστε
0: Σαουδική Αραβία. Ναι. Με ποιο παίζει η Σαουδική Αραβία, με?
2: Με την Ουρουγουάη.
0: Ναι, δεν έχουμε κανένα αυτό να.
2: Έχει ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εδώ σαουδικό Έλληνα που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρι του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό το πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, παίζει στο Κηφισιάλη.
2: Στην Κηφισιάλη.
0: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιάλη.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ.
1: Γιατί να μην παίζει.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
2: Η Κηφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Α, κοίτα να δεις Κηφισιά.
2: Θα σα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα πω.
0: Δεν θα έχει. Θα τα πει άλλη φορά, κάθε μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Άρα να ολοκληρώσω και το επόμενο παιχνίδι στις 4 η ώρα. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
2: Οι Ιρανοί, οι οποίοι ως γνωστό έδρα έχουν το Μεξικό.
0: Εκεί μένουν, δεν τους αφήνουν.
1: Είναι χαρούμενοι, θα υπογραφεί τη συμφωνία.
2: Παραμονή του αγώνα, όταν λέω παραμονή του αγώνα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα και όχι μια μέρα πριν. Παίρνουν το αεροπλάνο, προσγειώνονται στο Λος Άντζελες, πηγαίνουν πακέτο στο γήπεδο, τελειώνει το παιχνίδι. μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν στο Μεξικό.
1: Γυμνάσια είναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει, είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
2: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα
0: αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
0: Τους κλέψαν κιόλας, ναι.
2: Αυτό. Έκλεψαν,
0: πότε παίζει η Αγγλία μου, η Αγγλία μου, πότε παίζει.
2: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
0: Πολύ ωραία, θα κερδίσουμε.
1: Ωραίος αγώνας, ναι.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Θα τους ξεματιάσω.
2: Γεια σας,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Είναι ματιασμένοι.
1: Οι Άγγλοι μου.
0: Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο λίγη κίνηση. Στέλνει φιλιά στους συναδέρφους στον Πτηδεία. Λέει ένα μυστικό, λέει. Οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
1: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
0: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάθουν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: Γιώργο.
1: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: κρύφτηκαν οι Ανουνάκοι γιατί δεν είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
1: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές, είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
0: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί.
1: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κεφισού ανάμεσα στην, πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχουν η Γεωργία Οικονομοπούλου, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Μεσσηνίας η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9 και 17 πρώτα λεπτά με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,1 χιλιόμετρα. Αμέσως μετά τη δόνηση τέθηκαν σε κινητοποίηση οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του λιμενικού. Περιπολίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νομού, ενώ συνεργεία διενεργούν προληπτικούς ελέγχους ακόμα και σε απομακρυσμένους οικισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δεν δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου και η πρώτη ΜΑΚ, με την κατάσταση να παραμένει υπό πλήρη έλεγχο. Σε νέα διοικητική σελίδα περνά ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία χθες Κυριακή 14 Ιουνίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη Νέα Δύναμη Ευθύνης με 233 ψήφους και 5 έδρες με επικεφαλής τον Περικλή Νικολακέα. Ακολούθησε η Ιατρική Ενότητα του μέχρι πρότινος Προέδρου Δημήτρη Τζορτζίνη με 180 ψήφους και 4 έδρες, ενώ η Ιατρική Αλληλεγγύη έλαβε 68 ψήφους και 2 έδρες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάδειξη του νέου Προεδρείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Μαζιά της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας. Οι δύο εστίες στέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο πριν λάβουν διαστάσεις, ενώ κάηκαν συνολικά περίπου 4,5 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και αγροτικής έκτασης. Δεν κινδύνευσαν κατοικίες και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τα αίτια διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι πυρκαγιές να συνδέονται με περιστατικά ρευματοκλοπών στην περιοχή. Συναγερμό σήμανε και το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα, όταν πυκοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από διαμέρισμα πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε κυρίως στο χώρο του σαλονιού του διαμερίσματος και αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από φορτιστή κινητού τηλεφώνου που ήταν συνδεδεμένο στην πρίζα. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ την ώρα της φωτιάς δεν βρισκόταν κανείς στο συγκεκριμένο σπίτι. Παράταση τώρα έως τις 22 Ιουνίου δόθηκε για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Μέχρι σήμερα έχουν κατετεθεί περίπου 373.000 δηλώσεις καθαρισμού σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες. Υπεγράφει η σύμβαση για τη βελτίωση του οδικού τμήματος Βασιλή Τσιφινικούντα προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση του οδοστρώματος, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αντιμετώπιση κατολισθήσεων και βελτίωση της σήμανσης. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε το έργο μέρος του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών, ενώ ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας υπογράμμισε τη σημασία του για την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών. Από σήμερα Δευτέρα θα παραμείνει κλειστό το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας στην Καλαμάτα λόγω της έναρξης εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Ο χώρος θα λειτουργεί ως εργοτάξιο και η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας. Κανονικά συνεχίζει τη λειτουργία του το κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας. Από αύριο Τρίτη τώρα συνεχίζονται και εργασίες ανάπλασης στο κέντρο της Καλαμάτας με παρεμβάσεις στους οδούς Ανδρέας Κεά και Βαλαωρίτου. Θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση διέλευσης στα συγκεκριμένα σημεία, ενώ ο Δήμος καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Με συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας, θυμήθηκε η συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, χθες το βράδυ στην πόλη της Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας, ενώ η πορεία κατέληξε στο λιμάνι της πόλης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986. Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί φορείς και πολίτες να καταθέσουν προτάσεις έως 30 Ιουνίου με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευρέως προγράμματος δράσεων που θα συνδυάζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την ενημέρωση για θέματα πολιτικής προστασίας. Στα αθλητική επικαιρότητα τώρα, η Καλαμάτα συνεχίζει το μεταγραφικό της σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League. Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, η Μαύρη Θύελλα έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο τερματοφύλακα Νίκολα Βασιλίεβιτς, ο οποίος διαθέτει εμπειρία από το σερβικό πρωτάθλημα και έχει περάσει μεταξύ άλλων από την Ερυθρό Αστέρα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Και τέλος, μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Δευτέρα στην Καλαμάτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, έως 4 μποφόρ, ενώ ο δείκτης περιόδους ακτινοβολίας θα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τις μεσημβρινές ώρες. Ο δείκτης τώρα επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία παραμένει στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικινδυνότητα. Αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει και στην περιοχή και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Αμέσως τώρα μικρόφωνο στον Ηλία Μαραβά και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Δεν πιστεύω να πανικοβλήθηκε ή να φοβήθηκε κανείς χθες. Είμαστε σε μια περιοχή όπου ακόμα και σε ισχυρούς, δεν είναι μικρός ο σεισμός ο οποίος σημειώθηκε χθες, πάνω από οτιδήποτε πάνω από 5 ρίχτερ, 5 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ, θεωρείται σημαντικό συμβάν και αρκετά μεγάλο σεισμός. Μην ξεχνάτε ότι η κλίμακα ρίχτερ είναι κατά 33 φορές ισχυρότερος ο σεισμός από τον έναν βαθμό στον άλλον, από τη μία έτσι βαθμίδα στην άλλη. Άρα μιλάμε για έναν αρκετά ισχυρό σεισμό χθες, ο οποίος ήταν περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης και ήταν και μικρού εστιακού βάθους. Ήταν κοντά στα 10 χιλιόμετρα δηλαδή, που θεωρούνται μικρού εστιακού βάθους. Δεν υπήρξαν ισχύα, δεν καταγράφηκαν ζημιές για την δραστηριότητα της περιοχής. Δεν είναι συμβάντα τα οποία προβληματίζουν ιδιαίτερα τους σεισμολόγους. Ακούσαμε και τις τοποθετήσεις σεισμολόγων και να πούμε ότι η κινητοποίηση η οποία έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία καλώς έγινε. Μετά το συμβάν έτυχε να επιστρέφω από την περιοχή της Τριφυλίας και είδα αρκετά πυροσβεστικά να είναι στους δρόμους. Είναι κάτι το οποίο έτσι θα πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο συμβάν και επειδή σε λίγες ημέρες έχουμε και την επέτειο από το μεγάλο σεισμό της Καλαμάτας, καλό θα είναι να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο προκαλεί προβλήματα και πολλές φορές και τραγικά συμβάντα και απώλειες ζώων και καταστροφές φυσικά, δεν είναι το ίδιο το φαινόμενο όσο η δική μας, να πω έτσι, κακή προετοιμασία.

Έχουμε έναν από τους αυστηρότερους και καλύτερους συνάμα αντισεισμικούς κανονισμούς προστασίας για τα κτίρια μας και καλώς τον έχουμε. Θεωρούμαστε χώρα πρότυπο στο κομμάτι αυτό, πλην όμως βλέπουμε ότι πάρα πολλά δημόσια κτίρια και ειδικά σχολεία και ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια ο έλεγχος αντισεισμικής προστασίας των κτιρίων αυτών έχει μείνει μόνο στο πρώτο στάδιο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσέξτε, ο έλεγχος και όχι οι παρεμβάσεις που θα προκύψουν από τον έλεγχο αυτό. Πρέπει να τρέξει όλη η διαδικασία και πρέπει να τρέξει και πάρα πολύ σύντομα. Εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή κοντά σας μέχρι και τις 9. Η Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. 2721-095-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού. Ενώ να θυμίσω στους 107,2 και 104,4 στις συχνότητες δηλαδή της ΕΡΤ Καλαμάτας συντονίζεστε μαζί μας και μένουν εκεί τα ραδιοφωνάκια, ενώ συνδέεστε και διαδικτυακά. Εμείς προτείνουμε από τις αρκετές πλατφόρμες που έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε, προτείνουμε τη δική μας, μια και είναι και καλύτερη, αντικειμενικά πάντα μιλώντας, ertecho.gr.

Η κατατόπους συννεφιά που θα επιμείνει και σήμερα στην περιοχή μας, μη σας πτωήσει, μη σας ανησυχήσει. Ο καιρός θα είναι ωραιότατος για την υπόλοιπη εβδομάδα και η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 32, θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα παιδινά. Από την Τετάρτη, ίσως και λίγο νωρίτερα, μπορεί και αύριο, να έχουμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Άρα μπορούμε να πούμε καλώς ήρθες καλοκαίρι κανονικά, μιας και έχουμε και τις τελευταίες και την τελευταία ουσιαστικά μέρα για τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Λίγο υπομονή ακόμα για τα λύκεια και κυρίως για όσους δίνουν πανελλαδικές και τότε θα μπορούμε να πούμε και ειδικά όσοι μετέχουν, όσοι βρίσκονται, όσοι είναι μέλη της μαθητικής κοινότητας, θα μπορούμε να πούμε καλό καλοκαίρι.

Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, τα δύο περιστατικά που είχαμε στην περιοχή των Αρφαρών, και μιλάω για τις πυρκαγιές, αν και μικρά, δεν είναι σημαντικά, δεν είναι σοβαρά περιστατικά, και ευτυχώς που δεν φυσούσε και πρόλαβαν γρήγορα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να λήξουν τα συμβάντα πριν καλά-καλά ακόμα αρχίσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε φέτος πάρα πολύ έντονη βλάστηση λόγω των βροχοπτώσεων. Υψηλές θερμοκρασίες αρχίζουν πλέον και καθιερώνονται, και αν αυτό συνδυαστεί και με την απογευματινή μπουκαδουρίτσα που ειδικά στις παιδινές περιοχές της Καλαμάτας δίνει αυτό το αεράκι, τότε καταλαβαίνουμε γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά συμβάντα. Την προσοχή μας, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους. Να πω επίσης ότι ειδικά τα σημεία που είναι επικίνδυνα σε δρόμους, κοντά σε μετασχηματιστές, ΟΔΔΕ, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστούν πριν το τέλος του μήνα.

Πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, με τα τοπικά, να πούμε μόνο ότι έχουμε ευχάριστα. Βάλτε ένα ερωτηματικό κιόλας και αναμένουμε. Κρατήστε και μικρό καλάθι και αναφέρομαι στα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διεθνή τύπο για την επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πηγές είναι από το Πακιστάν, το οποίο μετέχει στις όλες διεργασίες ειρηνευτικής συμφωνίας. Από εκεί ακούμε ότι επετεύχθη αυτή η συμφωνία. Το επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κιόλας λέει ξεκινήστε, φορτώστε τα πλοία, άνοιξαν τα στενά του Ορμούς και έχουμε μόνιμο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Το Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί, αναμένεται η απάντησή του, ίσως και εντός της ημέρας. Πάντως, εάν δεν δούμε να υπογράφεται η συμφωνία και κυρίως εάν δεν δούμε να τηρείται, επιτρέψτε μου να πω ότι ένας πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε για μερικά 24 ώρα, κατέληξε να μετρά πάνω από 100 μέρες και ακόμα και όταν φτάσαμε πολύ κοντά στην οποιαδήποτε συμφωνία, είχαμε όχι μόνο αναζωπήρωση μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν, αλλά είχαμε και χτυπήματα σε αρκετές άλλες περιοχές του κόλπου. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν μπορεί να εμπνέει και αρκετά μεγάλη αισιοδοξία, ακόμα και αν όλες οι πλευρές συμφωνήσουν. Δυστυχώς, μιλάμε για μια περιοχή πλέον ακόμα πιο έθραυστη από όσο ήταν και με πολύ μεγάλη δυσκολία, τουλάχιστον από όσο αναφέρουν και διεθνείς αναλυτές, αλλά όπως και τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορούμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για την όποια σταθερότητα της περιοχής. Τις συνέπειες τώρα, μάλλον σε κάποιες από τις συνέπειες, γιατί οι βασικότερες και τραγικότερες είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων πάντα και έπονται οι οικονομικές συνέπειες, οι οποίες φαίνεται ότι τώρα έρχονται να επηρεάσουν ακόμα βαθύτερα την Ευρώπη. Πέρα από την αύξηση των καυσίμων που έφερε κύμα ανατιμήσεων και πληθωρισμό ουσιαστικά, έχουμε τώρα και την αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία αύξηση αυτή θα επηρεάσει ειδικά τους δανειολήπτες. Ειδικά τους δανειολήπτες, φυσικά και όποιον άλλο κλάδο, επιχειρηματίες κτλ. Έχουν ή θέλουν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό. Θα δούμε τώρα πόσο θα κλειδώσει η αύξηση αυτή στις 25 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, αναμένεται να είναι η αύξηση. Κάτι το οποίο σημαίνει, διάβαζα σήμερα χοντρικά για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, υποθετικά ένα δάνειο των 100.000 ευρώ με 30 χρόνια χρόνο αποπληρωμής επιβαρύνεται περίπου 15 με 17 ευρώ μηνιαίως, εάν μιλάμε ότι το δάνειο αυτό είναι με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν είναι μικρή επιβάρυνση, επαναλαμβάνω, για ένα δάνειο των 100.000 ευρώ. Θα τα δούμε και αναλυτικότερα μέσα στην εβδομάδα με τους ειδικούς, με τους οικονομολόγους εδώ της εκπομπής, να τα συζητήσουμε. Τώρα στα υπόλοιπα τα δικά μας, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ανατροπή στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, με την παράταξη του μέχρι πρότινος Προέδρου, του κ. Τζορτζίνη, να έρχεται δεύτερη από την παράταξη η οποία κάνει ουσιαστικά την εμφάνισή της για πρώτη φορά και καταφέρνει από ό,τι φαίνεται να αποσπάσει
τις περισσότερες έδρες στον Ιατρικό Σύλλογο.

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, ακριβέστερα και συγκεκριμένα η παράταξη νέα δύναμη ευθύνης καταφέρνει να έχει 5 έδρες. Η παράταξη Ιατρική Ενότητα του πρώην Προέδρου, του κ. Τζορτζίνη, κατάφερε να αποσπάσει 4 έδρες και η Ιατρική Αλληλεγγύη κατάφερε να αποσπάσει 2 έδρες. Αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα οι διαδικασίες, οι αρχαιρεσίες, προκειμένου να έχουμε τη συγκρότηση του Προεδρείου του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Είμαι σίγουρος πως στα περισσότερα πηγαδάκια σήμερα της πόλης θα κυριαρχήσει η κουβέντα από το πρωτοσέλιδο της σημερινής Ελευθερίας. Όπως γράφει το σημερινό φίλο της καλής συνάδελφου, έχουμε έκρηξη ενοικίων στην Καλαμάτα και δεν είναι τωρινό. Εδώ και θα λέγαμε μια πενταετία τα ενοίκια στην πόλη της Καλαμάτας ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία, τσιμπούν σχεδόν κάθε χρόνο και έχουμε φτάσει πλέον σε φαινόμενα να έχουμε γκαρσονιέρες 400 ακόμα και 500 ευρώ, ενώ σπίτια τα οποία απευθύνονται σε οικογένειες 80 ή 90 τετραγωνικών, τριάρια που λέμε, να φτάνουν μέχρι και τα 800 ευρώ, και αυτές οι τιμές δεν είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις, είναι πλέον κανονικότητα για αν θέλει κάποιος να βρει σπίτι να νοικιάσει στην Καλαμάτα.

λίγο πραγματικά κατανόηση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι το υψηλό ενίκη έχει συνήθως, συνοδεύεται συνήθως και με μεγάλο κίνδυνο το να μην εισπραχθεί. Επίσης, οπωσδήποτε για την πόλη της Καλαμάτας θα πρέπει να δούμε τι λύσεις υπάρχουν προκειμένου να αυξηθεί η στέγαση, παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετές νέες οικοδομές ετησίως για την πόλη της Καλαμάτας. Φαίνεται ότι αυτό δεν αρκεί και η συζήτηση για το πόσο το Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση καλύτερα, θα μπορούσε να όριο Καλαμάτας, φαίνεται ότι αυτό δεν αρκεί και η συζήτηση για το πόσο το Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση καλύτερα, θα μπορούσε να οριοθετηθεί, να ελεγχθεί, να μπει ένα φρένο ή εμπάσχεται

0: Λύση επίσης για το θέμα των ακριβών ενοικίων και γενικά για την έλλειψη κατοικίας στην πόλη της Καταλαμάτας θα μπορούσε να αποτελέσει η αξιοποίηση περιοχών κοντά στην πόλη, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι περιοχές αυτές θα έχουν καλή συγκοινωνία. Αρκετά σοβαρή και μεγάλη κουβέντα. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε και για την πορεία των τιμών στα ενίκια και, και για την αγορά κατοικίας, αλλά και γενικά για το ζήτημα το στεγαστικό στην πόλη της Καλαμάτας. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Πάμε όμως σε ένα άλλο τώρα θέμα. Χθες είχαμε κινητοποίησεις, είχαμε συγκέντρωση και πορεία στην πόλη της Καλαμάτας και συναυλία για τα 3 χρόνια από το έγκλημα της Πύλου. Από την ημέρα εκείνη όπου πλέον μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, ναυάγιο στη Μεσόγειο για τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Σας είχα υποσχεθεί την Παρασκευή που μιλήσαμε για τα όσα συνέβησαν τότε. Σας είχα υποσχεθεί ότι τη Δευτέρα θα έχουμε συζήτηση, κουβέντα και ενημέρωση για το τι γίνεται στο δικαστικό μέρος της υπόθεσης αυτής. Να καλημερίσω την νομικό, τη δικηγόρο, την κυρία Έφη Δούση, η οποία ως συνήγορος κατηγορίας επιζώντων του τραγικού αυτού ναυαγίου θα μας πει τι ακριβώς, σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αυτή, η νομική που αφορά πλέον το ναυάγιο αυτό. Κυρία Δούση, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στα 3 χρόνια μετά το ναυάγιο. Ακόμα, μία διόρθωση, είμαι συνήγορος υπεράσπισης, όχι κατηγορίας.
0: Έχετε δίκιο. Συνήγορος υπεράσπισης.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Και να πούμε ότι να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το μέρος της διαδικασίας που αφορούσε τους συλληφθέντες για διακίνηση έχει ολοκληρωθεί με την αθώωση αυτών των ανθρώπων.
1: Μέρος που αφορούσε τους επιζώντες που είχαν κατηγορηθεί για διακίνηση και πρόκληση του ναυαγίου. Αυτό έχει σημασία να επιμένω.
0: Κυρία Δούση, να παρακαλέσω λίγο πιο δυνατά, γιατί...
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Οι επιζώντες που είχαν κατηγορηθεί όχι μόνο για την παράνομη, για τη διευκόλυνση μεταφοράς τρίτων προσώπων, είχαν κατηγορηθεί και για την πρόκληση του ναυαγίου. Και είναι σημαντικό να επιμένουμε, να φαίνονται και οι δύο πράξεις για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί, γιατί δείχνουν ακριβώς τη σκοπιμότητα της ποινικής δίωξης τότε. Σήμερα λοιπόν, 3 χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου, οι επιζώντες του ναυαγίου και οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο, βρισκόμαστε πια σε άλλη διαδικασία, είμαστε στο ναυτοδικείο και κατηγορούμενοι βρίσκονται 21 αξιωματούχοι του ελληνικού λιμενικού, μεταξύ των οποίων πρώην αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο νυν αρχηγός του ελληνικού σώματος, αξιωματική του ΕΞΕΔ, το πλήρωμα.

0: ολόκληρο το πλήρωμα του 9-20 και τα κλιμάκια των ειδικών αποστολών που επέβαιναν στο Λάμδα 920.
1: Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν, κυρία Δούση?
0: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι όλες κακουργηματικές. Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά μια σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και η έκθεση προσώπων σε κίνδυνο, αλλά και η πρόκληση του ναυαγίου, που είχε αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 82 ατόμων.
1: Μάλιστα. Οι κατηγορίες αυτές πώς έχουν προκύψει, δηλαδή, τι έδειξε η ανακριτική διαδικασία, ώστε είναι πολύ σοβαρό, έτσι, να κατηγορούνται 20-21 αξιωματικοί του λιμενικού και ψηλόβαθμοι.
0: Η ανάκριση δεν έχει περατωθεί ακόμα. Βρισκόμαστε στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Πριν από αυτήν ήταν το στάδιο της προανάκρισης, της προκαταρκτικής εξέτασης. Ήδη από το πρώτο στάδιο, αν θυμάστε, είχαμε την άσκηση ποινικής δίωξης για 17 πρόσωπα και είχαν εξαιρεθεί τότε, πάλι για κακουργηματικές πράξεις, και είχαν εξαιρεθεί τότε ο πρώην αρχηγός του λιμενικού σώματος και τρία ανώτερα στελέχη. Τότε όμως ο εισαγγελέας του ναυτοδικείου είχε αρχιοθετήσει την υπόθεση για αυτά τα τέσσερα πρόσωπα το Νοέμβριο του 25. Μετά είχε υποβληθεί προσφυγή από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους επιζώντες και τους συγγενείς των θυμάτων, και το αναθεωρητικό ήρθε πια και είπε όχι μόνο οι 17, όλοι μαζί και οι 21. Και παρέπεμψε πια την υπόθεση στην κυρία ανάκριση. Έχει συλλεχθεί όλο αυτό το κρίσιμο υλικό μέχρι τώρα, που καταδεικνύει από το οποίο προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη των αδικημάτων αυτών. Ακόμα όμως η υπόθεση είναι στο στάδιο της ανάκρισης. Δεν έχουμε παραπομπή, αμετάκλητη παραπομπή ακόμα
1: σε δίκη.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή ακόμα συλλέγεται υλικό.
1: Είναι σύνηθες 3 χρόνια να κρατά αυτή η διαδικασία? Βεβαίως έχουμε μια πολύ σοβαρή, μια σημαντική υπόθεση.
0: Έχουμε μια πολύ σημαντική υπόθεση. Κοιτάξτε, ο κώδικας ποινικής δικονομίας προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για την ολοκλήρωση των σταδίων. Εδώ σε κάθε περίπτωση έχουμε υπερβεί τους προβλεπόμενους χρόνους. Ωστόσο, έχει μια σημασία οι δικαστικές αρχές να μπορέσουν να κάνουν σωστά το δικό τους έργο, συλλέγοντας το σχετικό υλικό. Γιατί ως προς το υλικό θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα και σοβαρές ελλείψεις στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Θα θυμάστε όλοι αυτά που λέγαμε, ότι δεν υπήρχε το μαύρο κουτί, ότι δεν λειτουργούσε το VDR, καμία κάμερα ουσιαστικά δεν κατέγραφε, σημαντικές ελλείψεις στην καταγραφή και διάθεση τηλεφωνικών επικοινωνιών, με αποκορύφωμα ειδικά την απουσία των συνδιαλέξεων ανάμεσα στο ΕΞΕΒ, δηλαδή στο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης που ήταν στον Πειραιά, με το ίδιο το πλοίο, το Αντριάννα, αλλά και με το 920 που
1: Το σκάφος του λιμενικού. Το σκάφος του λιμενικού, ναι.
0: Θυμάστε ότι τα κινητά των επιζώντων είχαν βρεθεί πολύ αργότερα στο πλοίο, στο 920, στα Κήθεια, και μετά διατέθηκαν στις αρχές. Ακόμα και είχαμε σημαντική καθυστέρηση στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των μελών του πληρώματος του 920. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλά ζητήματα ως προς το αποδεικτικό υλικό, είτε σε ελλείψεις είτε σε καθυστέρηση. Οπότε εδώ οι αρχές όντως καλούνται να συλλέξουν αυτό το υλικό, καλούνται να ανοίξουν κινητά, να κάνουν συγκεκριμένες πραγματογνωμοσύνες, και όντως είναι ένα έργο ανακριτικό που έχει μια αυξημένη δυσκολία ως προς την συλλογή.
1: Και δεν είναι τα μόνα ερωτήματα συνολικά για την υπόθεση.
0: Για την υπόθεση είναι πάρα πολλά.
1: Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί σας το λέω. Πρώτα όμως πείτε μου κάτι. Έχουμε εικόνα, έστω και χωρίς πλήρη εικόνα, αλλά σε αδρές γραμμές έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα. Και βρέθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους.
0: Εντάξει, θα θυμάστε ήδη από... όταν έγινε δεκτή η προσφυγή των επιζώντων.
1: Κυρία Δούση, να σας παρακαλέσω πάλι λίγο πιο δυνατά.
0: Ναι, γιατί... Απλά είμαι στο εξωτερικό και έχω...
1: Καταλαβαίνω. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε που έχουμε την επικοινωνία. Λίγο πιο δυνατά.
0: Όλοι, θα θυμάστε πολύ καλά, όταν έγινε δεκτή η προσφυγή των επιζώντων κατά την πράξη της αρχιοθέτησης για τα τέσσερα ανώτερα στελέχη. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ο εισαγγελέας του, ότι το αναθεωρητικό, όχι ο εισαγγελέας, το αναθεωρητικό, ο εισαγγελέας του αναθεωρητικού είχε καταλήξει σε μια βέβαιη πιθανολόγηση ότι η αιτία της βύθισης ήταν η ρημούλκης, η πρόσδεση και η ρημούλκης. Και αυτό προέκυπτε, όπως εμφανιζόταν και στην επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση διάταξή του, ότι τόσο από τις μαρτυρίες των επιζώντων, όσο και από αυτά που δεν απάντησε, που δεν απάντησαν οι λιμενικοί στις αρχές.
1: Έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουμε ρημούλκηση.
0: Έχει βρεθεί καταρχήν, έχει δημοσιευθεί, όπως ξέρετε, και μία φωτογραφία όπου βρέθηκε το σκηνή αυτό που αρχικά μέσα από πάρα πολλά στόματα είχε αρνηθεί ότι υπήρχε. Και τελικά μετά από την μαρτυρία των επιζώντων, τότε ο εκπρόσωπος τύπου, θυμάστε, του ελληνικού λιμενικού, είπε ότι τελικά υπήρξε ένας μικρός κάβος που δέθηκε για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία. Κάτι τέτοιο δεν στέκει καν στη βάσανα της λογικής. Δεν χρειάζεται σε ένα σταματημένο καράβι που είναι έτοιμο να βυθιστεί σε μια ψαρότρα. Δεν χρειάζεται να δέσεις για να επικοινωνήσεις. Πας δίπλα σε ένα πάνεμο. Δεν είχε καν θάλασσα. Ναι. Δηλαδή δεν χρειαζόταν τέτοιου είδους πρόσδες. Πάρα πολλά όμως στοιχεία και από τη δικογραφία και από το πόρισμα τότε του συνηγόρου του πολίτη που διατέθηκε και στις αρχές, υπήρξαν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την, όλη την επιχειρησιακή δράση εκείνη τη νύχτα του ελληνικού λιμενικού σώματος, και μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης ήδη από τον συνήγορο του πολίτη που έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε σχέση με πιθανά αιτία της βύθισης.
1: Μάλιστα. Πάντως έχουμε, ναι, έχουμε, για να γίνει και κατανοητό, μαρτυρίες επιζώντων να μιλούν για ρημούλκηση, κάτι το οποίο το λιμενικό το αρνείται. Αυτή την κατάσταση έχουμε μέχρι στιγμής από την διαδικασία.
0: Ναι. Αυτό που έχουμε σίγουρα, έχουμε ευθύνη για έρευνα, από ευθύνη διάσωσης, που ακόμα και αυτό είχε αρνηθεί το ελληνικό λιμενικό, όπως θα θυμάστε. Θα θυμάστε ότι το αφήγημα στην αρχή ήταν ότι δεν ήθελαν να σωθούν και ήθελαν να πάνε στην Ιταλία. Κάτι τέτοιο είναι αστείο. Δεν ρωτάς τον έτοιμο θάνατο. Αν θέλει να σωθεί, τον σώζεις. Ναι. Άλλωστε έχεις ευθύνη ποινική. Αυτό πρέπει να κάνεις, να σώσεις, όχι να ρωτήσεις. Μετά θα θυμάστε ότι υπήρχαν διάφορα ζητήματα που λέγανε ως προς την επικινδυνότητα της διάσωσης. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά ακριβώς για να συγκαλύψουν αυτή την ευθύνη, η οποία δεν συγκαλύπτεται. Θα θυμάστε ότι είχαν επιχειρηθεί και η δίκη της Καλαμάτας, η υπόθεση μάλλον της Καλαμάτας, ήταν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συσκότησης, αν όχι συγκάλυψης της ευθύνης.
1: Θα σας ρωτήσω και αυτό. Μένοντας σε άλλα στοιχεία που μπορείτε κι εσείς να μας πείτε από την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, τέθηκε και από απόστρατους λιμενικούς και από γνωρίζοντες των διαδικασιών διάσωσης και τα λοιπά, διασώστες δηλαδή και σχετικούς, ότι στην ουσία δεν είχαμε μια οργανωμένη, όπως θα έπρεπε να ήταν, επιχείρηση διάσωσης. Είχαμε ένα σκάφος του λιμενικού, ένα πλωτό του λιμενικού, ένα περιπολικό του λιμενικού, το οποίο δεν αρκούσε για να επιληφθεί μιας κατάστασης με εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκονται πάνω σε αυτό το πλοίο το οποίο κινδύνευε. Επισημαίνεται αυτό στην ακριτική διαδικασία, ότι δηλαδή υπήρχαν ελλείψεις στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της όλης επιχείρησης?
0: Επισημαίνονται και δεν επισημαίνονται μόνο αυτές. Υπήρξε άρνηση διάσωσης. 15 ώρες έχεις ένα πλοίο σε κίνδυνο και το κοιτάς. Και μετά ενεργοποιείς, μετά τη βύθιση, η θάλασσα στην περιοχή γεμίζει διασωστικά, ελικόπτερα και πλοία.
1: Και φρεγάτες, ναι.
0: Εντάξει, οπότε αυτό το επιχείρημα είναι αστείο. Και προσβάλλει και τη μνήμη και την ηθική μας. Δεν μπορούμε να το επικαλούμαστε. 15 ώρες ήταν υπερβολικός χρόνος για να δράσεις. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιος ο σχεδιασμός δεν δηλώνει επιχείρηση διάσωσης. αλλά άλλη επιχείρηση την οποία δυστυχώς έχουμε, για την οποία δυστυχώς έχουμε καταδικαστεί επανειλημμένες φορές από το ΕΔΑ.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα
0: να σημειώσω εδώ, αυτό, ναι. Ότι στην, για να σημειώσω εδώ ότι έχουμε άλλες υποθέσεις ανοιχτές. Έχουμε το ναυάγιο της Χίου τώρα που βλέπουμε πάλι τέτοιες διαδικασίες ως προς την άρνηση ευθύνης του ελληνικού λιμενικού, και να σημειώσω ότι για τη Χίο αυτή τη στιγμή έχουμε άσκηση ποινικής δίωξης, όχι για αυτό το ναυάγιο της Χίου, για ένα προηγούμενο ναυάγιο, έχουμε άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του ελληνικού λιμενικού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για να λέμε λίγο τα πράγματα όπως γίνονται και όπως, όχι όπως θέλουμε να εμφανίζονται στο δημόσιο λόγο. Και συγγνώμη για την ένταση, αλλά εντάξει, τα αφηγήματα εξυπηρετούν άλλες λογικές. Εμείς ως νομικοί και ως κοινωνία πρέπει λίγο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Θα έλεγα ότι και μάλλον ήρεμοι σας ακούω, όταν έχουμε να κάνουμε με δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, κυρία Δούση, αναφορικά αυτό με την ένταση. Από φορέα του ελληνικού κράτους, από αρμόδιο φορέα του ελληνικού κράτους, έχουμε επίσημη γνωμοδότηση για το τι έγινε σε κάθε αεροπορικό ή ναυτικό ατύχημα, ή όπως είχαμε στην περίπτωση των Τεμπών. Οφείλει ο αρμόδιος κρατικός φορέας να δώσει εξήγηση για το τι συνέβη. Όχι υπό το πρίσμα απόδοσης ευθυνών, αυτό το κάνει η δικαιοσύνη. Στη λογική όμως, να μην έχουμε λάθη ή παραλήψεις σε επόμενες τέτοιες καταστάσεις. Ελληνική αρχή, ελληνικός φορέας, έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα? Έχουμε κάποιο πόρισμα επίσημο για το τι έγινε?
0: Θα σας πω για να καταλάβετε ακριβώς ποια είναι η διάθεση των αρχών να απαντήσουν σε αυτά. Ο συνήγορος, το πόρισμα σε ποια διαδικασία βγαίνει, το πόρισμά του. Ο συνήγορος στο πλαίσιο της ανεξάρτητης λειτουργίας του μπορεί να έχει τη δυνατότητα ως εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας από σώματα ασφάλειας να ζητήσει εξηγήσεις από το ελληνικό λιμενικό τι έκανε εκείνη τη νύχτα. Mm-hmm. Πριν όμως μπει να το κάνει αυτό ο ίδιος αυτεπαγγέλτος με την εξουσία που του δίνει το Σύνταγμα και με τα εχέγγυα του, ζητάει, πριν το κάνει, είχε ζητήσει από το ελληνικό λιμενικό, από το αρχηγείο εν προκειμένου, να αν έκανε δε μόνο του. Έστειλε μια επιστολή και λέει: διερευνάτε από εσάς ως οφείλετε. Δηλαδή τους υφισταμένους σας τους διερευνάτε. Έστειλε δύο επιστολές και δεν έλαβε καμία απάντηση. Όταν έβγαλε το πόρισμά του που τους καλεί πια στο πλαίσιο της εξουσίας που έχει να δώσουν εξηγήσεις, όταν έβγαλε το πρόσημα του, θυμάστε τι έκανε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Λιδόρισε την ανεξάρτητη αρχή, όπως κάνει σε κάθε. Βλέπετε τις αναλογίες με τα Τέμπη, το ίδιο είχαν κάνει και με τον ΕΔΟΔΑΣΑΜ. Λιδόρισε την ανεξάρτητη αρχή, υπό την ένα αντιεπιστημονικό κείμενο σχεδόν τσαρλατάνικο, και χρησιμοποιούσε κάτι εκφράσεις που δεν αρμόζουν σε αρχή, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν αρμόζουν σε Υπουργείο που το ίδιο έχει την πολιτική ευθύνη και νομική να διερευνήσει.
1: Δηλαδή το λιμενικό δεν έχει κάνει ούτε ΕΔΕ για αυτό το οποίο
0: έγινε. Δεν έχει κάνει τίποτα το ελληνικό λιμενικό σε σχέση με τη διερεύνηση του τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Τίποτα. Το που έκανε είναι άλλαξε την ηγεσία. Μόνο αυτό είχε κάνει. Και αν θυμάστε, άλλαξε την ηγεσία και έβαλε ένας από τους ανθρώπους που πλέον είναι κατηγορούμενοι. Αυτό έκανε το ελληνικό λιμενικό. Άλλαξε τον προηγούμενο αρχηγό και ο νυν αρχηγός που έβαλε κατέληξε να είναι και αυτός κατηγορούμενος. Δηλαδή έπρεπε να διερευνηθεί. Και αντί να τον διερευνήσει, διερευνήθηκε από τις αρχές, τιμήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει πολλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι το κοινό σας καταλαβαίνει.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, ούτε να το σχολιάσω. Θέλω όμως την ερώτησή σας για το εξής, φεύγοντας λίγο από τη συγκεκριμένη, από αυτή τη διαδικασία, μένοντας όμως στην υπόθεση συνολικά, και πάμε στη δίκη η οποία έγινε για τους συλληφθέντες, για τους επιζώντες συλληφθέντες, με τις κατηγορίες της διακίνησης και της πρόκλησης ναυαγίου.
0: Είχαν και άλλες δύο πράξεις μικρότερες, ελαφρύτερες.
1: Παράνομη είσοδο στη χώρα κτλ. Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ το εξής. Συλλάβαμε τους ανθρώπους με την κατηγορία ότι οργάνωσαν όλο το ταξίδι και οδήγησαν στο θάνατο όσοι επέβαιναν στο μοιραίο πλοίο. Τους είχαμε ένα χρόνο στην φυλακή και έρχεται μια δημοσιογραφική έρευνα από την Αίγυπτο με συμμετοχή και Ελλήνων δημοσιογράφων, εξαίρετοι συνάδελφοι όλοι, και οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι, τυχαίνω να γνωρίζω αρκετούς από αυτούς, η οποία φέρνει στην επιφάνεια τι, φέρνει στο φως τι, ότι οι Αιγυπτιακές αρχές λίγες ημέρες, ούτε καν εβδομάδες, λίγες ημέρες μετά το τραγικό ναυάγιο, είχαν στείλει στις ελληνικές αρχές ενημέρωση αναλυτική ότι το δίκτυο αυτό, οι διακινητές που ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλοίο, είχαν συλληφθεί, ότι το ευρύτερο δίκτυο εξαρθρώνεται και ότι αυτοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές δεν είχαν καμία σχέση με τις κατηγορίες οι οποίες τους είχαν απονεμηθεί, τους είχαν βαρύνει. Ισχύουν όλα αυτά, κυρία Δούση? Γιατί είναι απίστευτο ότι ενώ, αν ισχύει βέβαια,
0: δυστυχώς ισχύουν.
1: Δηλαδή κρατούσαμε επί ένα χρόνο
0: και...
1: ανθρώπους για τους οποίους οι Αιγυπτιακές αρχές μας είχαν ενημερώσει και μας είχαν επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν καμία σχέση και ότι έχουν πιάσει τους πραγματικούς διακινητές. Αυτό δεν μπορεί καν να υποθεί.
0: Αυτό που έχει γίνει στην πραγματικότητα είναι ότι η εισαγγελία του Καΐρου είχε απευθύνει έτοιμα συνεργασίας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχε ένα αναλυτικό έγγραφο που έλεγε ότι με βάση τη δική μας έρευνα, ήταν μια έρευνα ανοιχτή και σε αυτούς, είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε για το δίκτυο, τέλος πάντων, που λειτουργούσε τόσο στην Αίγυπτο όσο και στη Λίβυη, και τους είχαν δώσει συγκεκριμένο κατάλογο ανθρώπων που ήταν τα πρόσωπα που είχαν κατονομαστεί από τους επιζώντες του ναυαγίου και από τους 9 που ήταν τότε στις φυλακές, που είχαν κατονομαστεί ως διακινητές τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν τα ίδια ακριβώς ονόματα που είχαν κατονομαστεί στη δικογραφία της Καλαμάτας. Και όντως, και ζητούσαν και έλεγαν, τόνισαν παράλληλα, ότι από τη δική μας έρευνα, γιατί κάνανε έρευνα στους ίδιους τους συγγενείς, πόρτα-πόρτα. Οι Αιγύπτιοι είχαν κάνει τα δύνατα δυνατά, γιατί ήταν και η δική τους υπηκότητα, και είναι και ζήτημα πολύ σοβαρό.
1: Είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους, πάρα πολλούς. Ναι.
0: Για το πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο. Είχαν χάσει και δικούς τους ανθρώπους και όντως μέσα σε αυτό το έγγραφο επισημαίνονταν ότι οι συγκεκριμένοι που εσείς έχετε συλλάβει από τη δική μας έρευνα προκύπτει ότι ήταν διακινούμενοι. Και ρωτούσαν σε ποια στοιχεία βασίζεται και ζητούσαν και να συνεργαστούν διακριτικά. Αυτό το έγγραφο που το είδαμε και εμείς, μας διατέθηκε και εμάς αργότερα, όχι από τις ελληνικές αρχές, μας διατέθηκε στο πλαίσιο των κατοικών μας και για να τους υπερασπιστούμε από δημοσιογραφικές πηγές και όχι από τις αρχές, σας το ξαναλέω. Δεν υπήρχε σε δικογραφία αυτό το έγγραφο. Προφανώς αν υπήρχε αυτό το έγγραφο σε δικογραφία δεν θα είχαμε δίκη. Ήταν σοκαριστικό αυτό.
1: Να πω μόνο για την ιστορία, κάτι που ίσως πολλοί φίλοι και φίλες που μας ακούν να μην γνωρίζουν, ότι η συγκεκριμένη δημοσιογραφική ομάδα για τη συγκεκριμένη έρευνα σε πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο ερευνητικής δημοσιογραφίας, το οποίο έγινε στη Μαλαισία, απέσπασε τιμητική διάκριση για αυτή τη δουλειά. Διεθνώς αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες δουλειές της προηγούμενης χρονιάς. Κυρία Δούση, ένα σχόλιο πριν τελειώσουμε, γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες και είναι τόσες πολλές οι πτυχές που θέλουν διευκρινήσεις αρκετές, που μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για ώρες. Όμως είμαστε σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, οπότε θα τα πούμε και θα τα ξαναλέμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε στα 2-3 λεπτά που έχουμε να ακούσουμε ένα σχόλιο δικό σας για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και για να πάμε κατευθείαν, να το πω έτσι, στην ουσία. Τα όσα προβλέπονται πλέον, πανευρωπαϊκά για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο να έχουμε περιοχές που είναι σημεία εισόδου να μετατρέπονται σε, να το πω απλά, σε αποθήκες ψυχών. Δεν ξέρω αν καταλάβατε.
0: Εμείς έχουμε πρωτοπορήσει ήδη. Είχαμε αρχιπέλαγο εγκλεισμών στα... Ναι, καταλαβαίνω. Εμείς είχαμε πρωτοπορήσει ήδη.
1: Αυτό λέω.
0: Το σύμφωνο.
1: Κάτι αντίστοιχο που είχαμε στη Λέσβο το 2015.
0: Είχαμε φτιάξει ένα αρχιπέλαγο εγκλεισμών ήδη. Απλά τώρα πολλαπλασιάστε το, τριπλασιάστε το, πενταπλασιάστε το αυτό που θα ζήσουμε. Όντως, τέθηκε, ψηφίστηκε ο εφαρμοστικός νόμος του συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση στις 9 του μήνα και από τις 12 ισχύει, είναι σε ισχύ. Μιλάμε για έναν, αναδιαμορφώνεται πλήρως το πλαίσιο διαχείρισης μετανάστευσης και του ασύλου στην Ευρώπη. Έχουμε εντατικοποιημένες διαδικασίες στα σύνορα, παρατάσεις. Θα έχουμε μία παρατεταμένη κράτηση. Δηλαδή ανθρώπους που θα μπαίνουν, θα λιώνουν στα κέντρα κράτησης με αμφίβολες διαδικασίες ως προς τις εγγυήσεις ασύλου, συνδεδεμένες προθεσμίες, προστατευτική φύλαξη για τα ανήλικα, θα έχουμε παιδιά σε κλουβιά, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα στην εξέταση ασύλου.
1: Αν τηρηθούν,
0: φτιάχνεται ένα υβριδικό μοντέλο εξωτερικοποίησης του ασύλου, θέλουν να φτιάξουν return hubs και να εξετάζονται τα αιτήματα εκτός Ευρώπης. Αυτό σημαίνει άλλου τύπου συνδιαλλαγές για τα ευρωπαϊκά κράτη με άλλα κράτη που δεν έχουν καμία εγγύηση στο εσωτερικό τους. Ειλικρινά, είναι μία
1: να ρωτήσω το εξής.
0: Στο άσυλο.
1: Κάτι πρακτικό. Κυρία Δούση, κάτι πρακτικό, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Ναι. Παίρνουμε ένα σύνηθες, να το πω έτσι, ένα συνηθισμένο περιστατικό. Ένας από Ιράν ή από άλλη χώρα, μέσω της Λιβύης, καταλήγει στην Κρήτη. Πού θα επιστρέφεται αυτός ο άνθρωπος, αν επιστρέφεται? Στη χώρα από την οποία ήρθε ή στη χώρα από την οποία είναι η καταγωγή του? Και πώς θα γίνεται όλο αυτό? Θα μένει στην Κρήτη μέχρι να επιστρεφθεί? Θα έρχεται
0: σε... αναφέρετε τους Ιρανούς για να σας δείξω μια... Ωραία.
1: Δυστυχώς, ωραία. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Ωραία, αναφέρετε τους Ιρανούς, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν έχουμε χρόνο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ την Έφη Δούση, δικηγόρο, και για τα όσα μας είπε για την υπόθεση. Μάλλον τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της Πύλου είναι άκρως ενδιαφέροντα και επιτρέψτε μου να πω ότι προβληματίζουν. Προβληματίζουν για τη λειτουργία των αρχών στη χώρα μας. Να ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να πούμε ότι εμείς αύριο 8 και 4 θα είμαστε πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, το πρωινό στον αέρα ξεκινάει μέχρι τις 10 εδώ. Στα μικρόφωνα ο Κώστας Γαζούλης, σε λίγο θα είναι κοντά μας η Μαρία Τουμαρά και βέβαια στον ήχο η Γεωργία Οικονομοπούλου. Μια μέρα σαν κι αυτή, απολύτως καλοκαιρινή, 15η ημέρα του Ιουνίου, είναι πια αδιαμφισβήτητο καλοκαίρι. Έχουν αρχίσει οι ζέστες, έχουν πληθύνει οι κολυμβητές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι δειλά-δειλά τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι βρίσκονται στον προγραμματισμό τους και κάποιοι άλλοι στο όνειρο που δεν θα γίνει πραγματικότητα, γιατί δεν είναι δυνατόν να πάνε διακοπές. Θα σταθούμε σε θέματα της ειδησιογραφίας σήμερα. Φυσικά θα αναφερθούμε στη σεισμική δόνηση που αναστάτωσε χθες και ανησύχησε τους κατοίκους της Μεσσηνίας. Και η ανησυχία εντάθηκε γιατί ταυτόχρονα με τη δόνηση ξεκίνησε προειδοποίηση στα κινητά. Αυτός ο ήχος που μοιάζει έτσι με αυτόν τον ήχο των έκτακτων αναγκών, το 112, θα δούμε πώς προέκυψε αυτό. Χθες ήταν η πρώτη φορά που που εφαρμόστηκε, που το καταλάβαμε τουλάχιστον. Και βέβαια θα πούμε και άλλα θέματα που απασχολούν την ειδησιογραφία. Εδώ στους 107,2, 104,4 στα FM για ολόκληρη τη Μεσσηνία, όπου και αν βρίσκεστε όμως μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας Erteco ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επιλέξετε, αναζητώντας, κάνοντας μια αναζήτηση για ΕΡΤ Καλαμάτας, θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας βρείτε σε αρκετές. Επίσης, αυτή η αναζήτηση θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας και στα social, και στο X και στο Instagram και στο Facebook. Μπείτε, γράψτε τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις επισημάνσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε, στείλτε εσωτερικά μηνύματα. Επίσης μπορείτε να στέλνετε στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και φυσικά τηλεφωνείτε 27-210-95-300, 27-210-95-301. Σήμερα γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος και η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Το θηλυκό του Ιερώνυμου δεν το είχα υπόψη. Η αλήθεια να πω, υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου αιώνα, ήταν ο Όσιος Ιερώνυμος, και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του και στις 15 Ιουνίου και η Καθολική στις 30 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα ο Ιερώνυμος, όπως ήταν το όνομά του Ευσέβιος Ιερώνυμος, γεννήθηκε στη Δαλματία, κάπου μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας σημερινής, περίπου στο 347, από μια πλούσια χριστιανική οικογένεια. Ήταν εγγράμματος, είχε σπουδάσει γραμματική, ρητορική, φιλοσοφία και θεολογία στη Ρώμη και γύρω στο 366 βαπτίστηκε χριστιανός. 20 χρόνια περίπου ταξίδευε συνεχώς για να γνωρίσει τα μοναστήρια και όλα τα μοναστικά κέντρα σε Δύση και Ανατολή, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, ο έτερος εορτάζων σήμερα, ο Αύγουστος, Αυγουστίνος και Αύγουστος και Αυγουστής, είναι όλα αυτά τα υποκοριστικά ανήκουν στον ίδιο. Ο Άγιος Αυγουστίνος λοιπόν, ο οποίος ήταν επίσκοπος Ιππώνος και από τις σημαντικότερες επίσης εκκλησιαστικές
προσωπικότητες. Η εκκλησία μας την τιμά τη μνήμη του 15 Ιουνίου κάθε χρόνο. Και γεννήθηκε κάπου στην Αλγερία, τη σημερινή Αλγερία, από μητέρα φλογερή χριστιανή, πατέρα ειδωλολάτρη όμως. Σπούδασε και ο πατέρας του τον έστειλε στην Καρχιδόνα για ανώτερες σπουδές. Εκεί έζησε μία ζωή έκλειτη, λέει, από την οποία απόκτησε και κάποιο εξώγαμο τέκνο. Αλλά πέρασε και από διάφορες άλλες θρησκείες. Στην Αφρική έγινε ο παδός του Μινιχαϊσμού. Αργότερα έφτασε στο Μιλάνο, όπου οι θερμές ολονύκτιες προσευχές της μητέρας του, η επισταμένη μελέτη των Αγίων Γραφών και όλα αυτά τον έφεραν στο δρόμο του χριστιανισμού για να τον γιορτάζουμε εμείς σήμερα. 15 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, παρακαλώ. Και τώρα θα μου πείτε, Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, τι είναι αυτό? Είναι μια προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σχετικά με τα ωφέλη της αιωλικής ενέργειας. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιωλικής Ενέργειας. Στην Ελλάδα είναι γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας η σημερινή. Να πούμε ότι χρήσιμη είναι η αιωλική ενέργεια, αρκεί να τηρούνται βεβαίως οι προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων. Το 19% της ηλεκτρικής ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύφθηκε από την αιωλική ενέργεια το 2025, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε και το ετήσιο ρεκόρ που αφορά στα νέα χερσαία αιωλικά πάρκα. Τώρα, έχουμε επίσης σήμερα την Παγκόσμια ημέρα της γονιμότητας. Έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα για να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τα ζευγάρια για την υπογονιμότητα. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης και το 85% από αυτά, δηλαδή 77 εκατομμύρια, δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, σε ένα ποσοστό του 42% θα ξεκινήσει τελικά μια θεραπεία. Υπάρχουν στην Ελλάδα επίσης πολύ μεγάλα άλματα που έχουν γίνει στο κομμάτι αυτό, το επιστημονικό. Στην Ελλάδα καταξιωμένοι επιστήμονες, γνωρίζοντας ότι τα 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας και ο ευρύτερος κοινωνικός τους περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης, είναι η συμμετοχή, έχει ως αποτέλεσμα την συμμετοχή σε αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Τέλος, η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και θα μου πείτε, θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια Παγκόσμια ημέρα? Δυστυχώς υπάρχει, θα πω εγώ, γιατί δυστυχώς υπάρχουν τα κρούσματα κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι η Παγκόσμια ημέρα καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την Παρεμπόδιση της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων, που υποστηρίζεται και από τον ΟΗΕ και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση, τι άλλο. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, ξέρετε, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι πολύ συχνά από υπεύθυνους ανθρώπους για τη φροντίδα τους, συνοδούς, συντρόφους, συζύγους, μέλη οικογένειας, πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης. Η κακομεταχείριση αυτή εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση, παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημελής εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές
αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε διαθήκες και όλα αυτά που λίγο ή πολύ όλοι μας τα έχουμε ακουστά. Και τώρα πάμε σε κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα ανά τα χρόνια και έχουν πάρει την ιστορική απήχηση που τους αναλογεί. 1215 έρχεται η πρώτη μορφή διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Κατόπιν, 1667, ο γιατρός του Λοδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι πεθαίνει και ο γιατρός κατηγορείται για φόνο, ωστόσο θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος επισήμως. Να σας πάω στη Βρετανία, 1878, βρετανικά στρατεύματα που βιβάζονται στην Κύπρο, καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και κάπου εδώ βάζω άνω τελεία για να πάμε να ακούσουμε, όχι, πριν βάλω άνω τελεία να πω ότι σαν σήμερα χάσαμε το Μάνο Χατζηδάκη, 1994, ένας σπουδαίος Έλληνας, ο συνθέτης και όχι μόνο, Μάνος Χατζηδάκης, που γεννήθηκε 23 Οκτωβρίου του 1925, έφυγε σαν σήμερα. Ένας άνθρωπος που πέραν το ότι ήταν της Ελλάδας, πέραν το ότι ήταν παγκόσμιος, ήταν δικός μας επίσης. Ποιος δεν ξέρει το Μάνο Χατζηδάκη και τη σύνδεσή του με το τρίτο πρόγραμμα, ποιος δεν ξέρει τις περίφημες εκπομπές του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο, ποιος δεν έχει υπόψη του μερικά τουλάχιστον από τα αποφθέγματα που ο ίδιος είχε διατυπώσει. Φυσικά, να μην πούμε για τα τραγούδια του, έτσι, γιατί τα ξέρουμε όλοι, όλα, είναι πάρα πολλά. Είναι τα κινηματογραφικά του, είναι τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με το Μάνο Χατζηδάκη συνθετικά, που είχε μελοποιήσει σπουδαίους ποιητές, ένας άνθρωπος, μία προσωπικότητα πολυσχηδής, η οποία δεν χωράει μέσα σε κανένα αφιέρωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα του τραγούδι και πάμε μετά στα υπόλοιπα.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Στο μεταξύ κατέφθασε στο στούντιο και ο Κώστας Γαζούλης. Καθυστέρησε γιατί ήταν απαραίτητο να ενημερώσει και το τηλεοπτικό κοινό για την σεισμική δόνηση που μας ανησύχησε χθες.
1: Εγώ ξέρεις, δεν τον κατάλαβα. Περπάταγα στην Αβαρίνου και δεν κατάλαβα. Εγώ... Αλλά με παίρνανε τηλέφωνα πάρα πολύ.
0: Εγώ κατάλαβα, ναι. Γιατί ήμουνα στο σπίτι, περπατούσα βέβαια, ήμουνα όρθια, έκανα δουλειές, αλλά δεν γινόταν να μην το καταλάβεις, γιατί άρχισε και αυτός ο ήχος στο κινητό.
1: Ναι. Α, εσείς έχετε αυτά τα. Ναι, είναι άλλη μια ενημέρωση. Ιδιαίτερο. Στα Android, εγώ έχω iPhone, δεν μου ήρθε.
0: Εσύ, εσένα δεν σου ήρθε. Ναι, ναι, ναι. Εμείς ταραχτήκαμε, γιατί ήταν τα πάντα ταυτόχρονα.
1: Και ήρθε λίγο πριν, λέει.
0: Ήτανε. Άστο τώρα.
1: Σίγουρα περισσότερα έχει να μας πει ο κύριος Γκανάς, ο Θανάσης Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε πώς εξελίσσεται και αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, θα πρέπει να μας ανησυχεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Κύριε Γκανά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ήταν λοιπόν ένα σεισμός 5,1 τελικά είναι η καταγραφή του.
2: Το τελικό μέγεθος, ναι, μετρήθηκε σε 5,1 στην κλίμακα του Ρίχτερ.
1: Πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε από αυτό το σεισμό? Ήταν σίγουρα ιδιαίτερα αισθητός, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίως στην δυτική Μεσσηνία, Πύλο, Μεθόνη, Κορώνη, εκεί κοντά στο επίκεντρο, αλλά και σε ολόκληρο τον ομό. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε και εμείς μέχρι και πριν λίγα λεπτά από τον αρμόδιο δήμαρχο εκεί της περιοχής. Εσείς ως σεισμολόγοι, πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο και αν σας ικανοποιεί η σεισμική ακολουθία που είχαμε? Αν δεν κάνω λάθος, εγώ ρίχνοντας μια ματιά στο site του Γεωδυναμικού, μέχρι 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ είναι ο πιο μεγάλος μετασεισμός.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Καταρχήν να πούμε για το σεισμό αυτό καθεαυτό ότι είναι απόλυτα συνηθισμένος αυτός ο σεισμός. Είναι φυσιολογικός δηλαδή ως προς το χώρο, δηλαδή νότια της Μεθόνης και συγκεκριμένα εκεί που είναι νότια από τα δύο νησάκια, η Σαπιέντζα και τη Σχίζα. Εκεί έχουμε αρκετούς σεισμούς με μεγέθη κοντά στο 4,5 και 5. Τελευταία δεκαετία, ειδικά είχαμε 3-4, αν θυμάμαι καλά, σεισμούς. Και αυτοί οι σεισμοί οφείλονται στη συμπίεση που υπάρχει στο φλοιό λόγω της σύγκλησης των δύο πλακών, της Ευρασίας και της Αφρικανικής, που είναι μέρος του τόξου, του ελληνικού, και είναι κοντά στη Δυτική Πελοπόννησο. Οπότε λοιπόν είναι φυσιολογική αυτή η δόνηση. Όσον αφορά την εξέλιξη ακολουθίας, και η εξέλιξη είναι φυσιολογική, έχουμε 20 μετασεισμούς, ο μεγαλύτερος είναι μέγεθος 3. Ίσως ακολουθήσει και ένας μεγαλύτερος του 3, μπορεί να είναι κοντά στο 4, αλλά και αυτός θα είναι μέρος της φυσιολογικής εξέλιξης. Δεν θα μας εκλείσει.
1: Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για το κύριο σεισμικό γεγονός, κύριε Γκανά? Είναι νωρίς ίσως?
2: Νομίζω ότι είναι ο κύριος αυτός ο σεισμός, χθεσινός 29 και 17 ώρα Ελλάδος.
1: Ωραία. Θυμάμαστε στην περιοχή έναν πολύ μεγάλο ισχυρό σεισμό, έναν από τους χειρότερους νομίζω στον ελλαδικό χώρο των τελευταίων ετών, το 2008, όπου το Φεβρουάριο, στις 14 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Συνδέονται αυτοί οι δύο σεισμοί μεταξύ τους?
2: Ο σεισμός των 6,7 είναι αρκετά νοτιότερο, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα από τη Μεθόνη. Πάντως είναι η ίδια περιοχή, η περιοχή δηλαδή που συγκλίνουν οι δύο πλάκες, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα πάνω στο οποίο γίνεται η ολίσθηση. Και αυτό το ρήγμα είναι κομματιασμένο σε διάφορα επιμέρους κομμάτια, και το 2008, 14 Δευτέρου, ώρα 12:09, έγινε ο 6,8, που έσπασε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ρήγματος.
1: Ναι. Είπατε νωρίτερα ότι είναι κοντά στο ελληνικό τόξο το συγκεκριμένο ρήγμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια περαιτέρω ανησυχία, γιατί ξέρουμε και τη δυναμική που έχει το συγκεκριμένο τόξο. Έχουμε γίνει και εδώ, αν μη τι άλλο.
2: Η ανησυχία, να σου εξηγήσω κάτι. Η ανησυχία είναι ένα. Δεν θα έλεγα, να το πω αλλιώς, δεν θα είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει γενικώς.
1: Σωστό αυτό.
2: Και δεν πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Βάσει του ιστορικού που έχετε εκεί στην περιοχή σας, έχετε βιώσει ένα σεισμό 6,8 και δεν υπήρχε ούτε μία ζημιά.
1: Σωστά.
2: Οπότε όταν έχετε λοιπόν ένα σεισμό 5,1, ο οποίος είναι περίπου 800 φορές μικρότερος, ναι, δεν προκύπτει καμία ανησυχία.
1: Ωραία. Τώρα μπορούμε να πούμε, επειδή είχαμε και τους σεισμούς στην Εύβοια, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια διέργεια στο ελληνικό χώρο, ή είναι όλα φυσιολογικά, είναι στο πλαίσιο της σεισμικότητας που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει η χώρα μας?
2: Ναι, έχουμε περίοδους όπου έχουμε εξάρσεις και έχουμε και υφέσεις.
1: στο πλαίσιο της σεισμικότητας που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει η χώρα μας.
2: Ναι, έχουμε περιόδους όπου έχουμε εξάρσεις και έχουμε και υφέσεις.

0: Ανά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, γεια σας. Καθησυχαστικός ο κ. Γκάνας. Φαίνεται να είναι το κύριο σεισμικό φαινόμενο. Όπως είπε, εντάξει, τώρα να μην υπάρχει ανησυχία. Ανησυχία για τις σεισμούς πάντα κάνει και υπάρχουν και τόσα ρήγματα, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ανησυχία. Βέβαια, οι επιστήμονες καλά κάνουν και το τονίζουν ότι από τη στιγμή που εκδηλώνεται ένας σεισμός και τον καταγράφουμε και τον μελετάμε, ξέρουμε πώς θα δώσουμε οδηγίες στους πολίτες να κάνουν κλπ. Άρα λοιπόν, σωστά είπε να μην ανησυχούμε. Ξέρουν οι σεισμολόγοι το λένε. Εμείς ωστόσο, όταν γίνεται ένας σεισμός, δεν πάει το μυαλό μας σε αυτόν που ήταν 6,8 και δεν πάθαμε τίποτα.
0: Πάει στο
2: μυαλό μας.
0: Στον 6,1 έτσι, που 6,2 που ήταν από τα λαμποκάτω μας και πάθαμε πολλά.
2: Άρα λοιπόν σχετίζεται με το ρήγμα, με το που εκδηλώνεται, αν είναι σίγουρα στη στεριά, αν είναι στη θάλασσα, αν είναι... Λοιπόν, τώρα, επειδή όπως είπα χθες δημιουργήθηκε πανικός, γιατί ταυτόχρονα, μη σου πω, μερικά δευτερόλεπτα πριν μάλλον, ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το σύστημα ειδοποιήσεων σεισμού της Google.
0: Ναι.
2: Και τι κάνει αυτό το σύστημα? Μετατρέπει τα Android, τα smartphones, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο μίνι σεισμογράφων. Δεν μπορεί να προβλέψει ένα σεισμό πριν αυτός εκδηλωθεί, αλλά εκμεταλλεύεται την ταχύτητα του δικτύου, ναι, για να μας, του διαδικτύου, για να μας ειδοποιήσει δευτερόλεπτα πριν, ότι δευτερόλεπτα πριν φτάσουν τα καταστροφικά κύματα, έτσι, ναι, στο σημείο που βρισκόμαστε. Και αυτό γίνεται τέλος πάντων βήμα-βήμα, ανιχνεύει μέσω αισθητήρων, τα σύγχρονα smartphones τα διαθέτουν όλα αυτά. Έγινε λοιπόν όλο αυτό ταυτόχρονα. Εγώ το αντιλήφθηκα ταυτόχρονα.
0: Έτσι. Ναι, λέει, κάποιοι μου είπαν ότι ήταν μερικά δευτερόλεπτα
2: ήταν,
0: καταλάβουν τη δόνηση.
2: Ναι.
0: Και αυτό, ξέρεις, διάβαζα και εγώ γιατί μου έκανε εντύπωση, μου το είπαν αρκετοί. Είναι η πρώτη φορά και κάποιοι τους έρθει και στην Αθήνα σκέψου,
2: ναι,
0: έτσι. Κάποιοι έψαξαν και είδαν ότι αυτό είναι λοιπόν μόνο στα Android κινητά, νομίζω. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι πρόβλεψη, είναι αυτό που είπες, λειτουργούν κάποιοι επιταχυντές που έχουν και τα κινητά και έρχεται μια πολύ γρήγορη, χρησιμοποιεί αυτό το δίκτυο λοιπόν, και πάνε πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά με βάση αυτές τις θητήρες που έχουν και τα κινητά. Αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει είναι το να προλάβει κάποιος να μπει σε ένα ασφαλές μέρος.
2: Ναι. Όσο προλαβαίνεις.
0: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις, ακούς αυτή την ειδοποίηση και ίσως μπορείς να μπεις κάτω από ένα γραφείο που λέμε, κάτω από ένα τραπέζι.
2: Δεν ξέρω
0: και λειτουργούν, για σεισμούς άνω των 4,5 ρίχτερ.
2: Ναι, άνω των 4,5. Τώρα, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι θα μας πάρει κάμποσο καιρό μέχρι που να το συνηθίσουμε. Είναι ο θόρυβος αυτό, είναι και ο ήχος τρομακτικός. Χθες σίγουρα που δεν ξέραμε τι είναι. Εγώ για παράδειγμα ήμουνα στο σπίτι, περπατούσα από δωμάτιο σε δωμάτιο, μιλούσα στο τηλέφωνο, οπότε ταυτόχρονα αισθάνομαι τη δόνηση, τον ήχο του τηλεφώνου. Πραγματικά δεν νόμιζα ότι κάτι μπλόκαρε, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, καλό είναι αυτό που μας... εντάξει, καλό είναι, δηλαδή...
0: Καλό είναι, δεν είναι κακό, σίγουρα είναι. Σε κάθε περίπτωση και έχεις και μια άμεση ενημέρωση για το πώς είναι ο σεισμός. Εντάξει, με πάνω σε 5,2 τον έβγαλε αυτό, 5,1 ήταν, είδες και
2: 5,4
0: μια...
2: μου τον έδωσε.
0: Α, 5,4, ναι, οκ, okay, 5,1 ήταν τελικά, το ακούσαμε κάποια στιγμή, είχαμε μια αναθεώρηση. Η πρώτη αυτόματη ήταν 5,1.
2: Ναι, και μάλιστα...
0: 5,1 ήταν τελικά ο
2: σεισμός. Και μάλιστα έπεσε και μέσα 94 χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεστε, μου έγραψε κλπ.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
2: Λοιπόν, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι θα πολλές φορές, τουλάχιστον χθες ας πούμε, ξέρω ότι υπήρξε άνθρωπος που πανικοβλήθηκε και μετέτρεψε όπως ήθελε, όπως τον βόλευε, το μήνυμα, γιατί ήρθε και ένα μήνυμα.
0: Α, okay.
2: Ταυτόχρονα, ότι

0: Έβγαλε δηλαδή ότι μείνετε ασφαλείς, θα ακολουθήσουν, ενδεχομένως να ακολουθήσουν
1: μετασεισμοί, λογικό,
0: κλπ. Ναι. Μια φίλη που με πήρε τηλέφωνο, τι θα κάνουμε τώρα, λέω, τι να κάνουμε τώρα ακριβώς. Μα είπε, λέει, να φύγουμε. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε να φύγουμε. Δεν είσαι το 112 που λέει εγκαταλείψτε.
1: Ναι.
0: Έτσι, την περιοχή, άλλο πράγμα αυτό.
1: Κοίτα Μαρή, το έχουμε πει πολλές φορές με τους σεισμούς και εντάξει, ήταν ένας σεισμός στα πλαίσια αυτών που έχουμε μάθει, ήταν λίγο πιο δυνατός.
0: Ήταν,
1: πάνω από 5 είναι δυνατοί οι σεισμοί. Αλλά έχουμε συνηθίσει σε αρκετούς σεισμούς, δόξα τω Θεώ, έχουμε ζήσει πάρα πολλούς σεισμούς στην περιοχή μας και σε διάφορα μέτωπα. Είτε
0: έτσι
1: αφορά το μέτωπο
0: το
1: του 86, είτε με το θαλάσσιο,
0: ναι.
1: είτε το Ιόνιο από την άλλη πλευρά, είτε από εδώ μπροστά στη Μεσόγειο, είτε ναι. Το τόξο πιάνει, ξέρεις, ξεκινάει από το Αιγαίο, πιάνει με το Ιόνιο.
0: Το τόξο πιάνει.
1: Από τη Ζάνιδο μας έχουν έρθει σεισμοί. Γίνονται αισθητοί πάρα πολλοί σεισμοί και όλοι οι σεισμογενείς, μην ξεχάσουν, πέρυσι τον Αύγουστο έκανε σεισμό στα χωριά της Μεσίνης, πάνω στη έδρα κάπου το Τρίκορφο, κάπου εκεί. Είναι πάρα πολλά τα επικεντρά. Ο Μέλη Γαλάς έχει δώσει κάτω το παρελθόν σεισμούς. Θυμάμαι πάντα, δεν θυμάμαι τον άνθρωπο που είχε κάνει αυτή τη συζήτηση με αφορμή μια επέτειο των σεισμών πάνε πολλά χρόνια, το 2012 αν δεν κάνω λάθος, στο πνευματικό κέντρο που είχε πει παιδιά, λέει, σεισμούς, λέει, θα κάνει σίγουρα και μεγάλο σεισμό θα κάνει στην περιοχή μας. Μπορεί αύριο, μπορεί και σε 100 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Είναι σίγουρο ότι σε αυτό το διάστημα θα κάνει ένα πολύ μεγάλο σεισμό. Το θέμα λοιπόν δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα από τους επιστήμονες να προβλέψουν. Έρχονται οι θέσεις κάποιες μικρά.
0: Ναι.
1: Αλλά η πρόβλεψη είναι μας απέχουμε πολύ για να την έχουμε. Το ζήτημα είναι λοιπόν να είσαι καλά προετοιμασμένος. Και η περιοχή μας είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι ήταν το 1986 και το ξέρουμε αυτό. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι, ειδικά οι νέες γενιές. Όλοι εμείς μεγαλώσαμε με αυτά τα μαθήματα. Σίγουρα και αυτά παίζουν ρόλο. Ο πανικός είναι αυτός που σκοτώνει. Το έχουμε δει και στο σεισμό της Καλαμάτας. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους περισσότερο από τον πανικό. Δεν θα είχαν πάθει ίσως τίποτα. Φυσικά, ένα μεγάλο φυσικό γεγονός, πάντα δεν ξέρεις πώς εξελιχθεί. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, έχουμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε περαιτέρω, ούτε πάντως και οι επιστήμονες καθ' αυτό το γεγονός φαίνεται πόσο εξελίσσεται το μαλά. Σίγουρα. Το πιθανότερο να υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος μετασεισμός που θα είναι και αισθητός, γιατί μέχρι τώρα μετασεισμοί τα 3 Ρίχτερ δεν είναι αισθητοί ούτε εκεί στην περιοχή.
0: Όχι, δεν είναι, όχι.
1: Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι λογικό να υπάρξει κάποιος μετασεισμός που θα είναι αισθητός ίσως στην περιοχή, αλλά όλα αυτά προχωράμε που λέμε για τα επόμενα.
0: Ναι.
1: Αυτά για το σεισμό. Με ευκαιρία πάντως αυτό που είπε και ο κύριος Γκανάς στο τέλος στις 12 του Σεπτεμβρίου, είναι Σάββατο αν δεν κάνω λάθος, θα βρεθεί εδώ και θα έχει και μια ομιλία με την επέτειο σεισμού. Ξεκίνησε και μια συνάντηση στο Δήμο Καλαμάτας, έγινε η πρώτη την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι στη 1 η ώρα, και μέχρι 30 Ιουνίου ο Δήμος καλεί και τους πολίτες να στείλουν προτάσεις σε email που θα βρει ο καθένας στην ιστοσελίδα του Δήμου στο kalamata.gr για τους επαιτειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν φέτος με αφορμή τα 40 χρόνια από το σεισμό.
0: Μάλιστα. Φέτος θα είναι οι εκδηλώσεις, τέλος πάντων, θα είναι διαφορετικές.
1: Όπως αντιλαμβάνεσαι, μας αφορά και εμάς.
0: Όλους.
1: Γιατί την ΕΡΤ Καλαμάτας ιδιαίτερα, γιατί ήταν η αφορμή της ίδρυσης αυτού του σταθμού.
0: Βέβαια.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Μαρία, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση.

0: Ένα τέταρτο πριν τις 10, επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Μαρία Τομαρά, Κώστας Γαζούλης είναι στα μικρόφωνα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και μετά
1: από
0: τους σεισμούς, πάμε σε αλλαγές που έχουμε.
1: Που έχουν επιφέρει σεισμό, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, όλα καλά είναι. Κάτι γνωστό ήταν. Απλά ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί πολύ και
1: λέω.
0: Υπάρχει έτσι μια πρόσχερη νησική, είδαμε κόσμο να βρίσκεται από τα ξημερώματα τις προηγούμενες μέρες στο κτηματολόγιο, για παράδειγμα.
1: Το είδα σε αναρτήσεις.
0: Νόμιζες ότι βγήκε το PlayStation, το καινούριο.
1: Όχι. Νόμιζε ότι γυρίσαμε στο 1980 κάτι και ο κόσμος είναι έξω από το ΙΚΑ και περιμένει το κουπόνι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα μας πει καλύτερα, θα μας εξηγήσει η προϊσταμένη στο κτηματολόγιο εδώ στην περιοχή της, στο γραφείο της Καλαμάτας, η κυρία Έλενα Ορφανού, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι έχει αλλάξει,
2: καλημέρα,
0: κυρία Έλενα?
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί στο κτηματολόγιο, γιατί ήρθε τόσος κόσμος απ' έξω από τα ξημερώματα.
1: Και περίμενε τα ξημερώματα, τι είχατε τάξη πρωινό?
2: Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Ζήσαμε και εμείς κοσμοϊστορικές στιγμές το προηγούμενο διάστημα, το δεκαήμερο μπορώ να πω.
0: Ήταν όλες τις μέρες, δεν ήταν μόνο μία μέρα που το πήραμε εμείς χαμπάρι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτό βγήκε ξαφνικά, ότι υπεραιώθηκε η διαδικασία της κτηματογράφησης που είχε ξεκινήσει το 2019 για την υπόλοιπη περιφέρεια του Νομού Μεσσηνίας, γιατί και εμείς δεν ήμασταν ακριβώς ενημερωμένοι ότι θα γίνει. 25 Μαΐου έγινε αυτό. Υπεραιώθηκε η διαδικασία της κτηματογράφησης και ότι σιγά σιγά οδεύουμε στις πρώτες εγγραφές, του οποίου η επίσημη λειτουργία για το κτηματολόγιο είναι η σημερινή. Αυτό δεν αφορά την πόλη της Καλαμάτας, τον πολεοδομικό ιστό, ούτε της Μεσσήνης, αφορά τα χωριά μας, να το πω απλοϊκά, όλου του νομού Μεσσηνίας, των οποίων η κτηματογράφηση είχε ξεκινήσει από το 2019.
0: Το θυμόμαστε, νομίζω, που είχαμε τότε κάθε περιοχή.
2: Βέβαια, αυτό ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Και επίσημα ολοκληρώνθηκε στις 25 Μαΐου τώρα και αρχίζει επίσημα η λειτουργία του κτηματολογίου για όλες αυτές τις περιοχές σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η λειτουργία, δηλαδή, του συστήματος του κτηματολογίου, ότι καταργούνται τα υποθηκοφυλακία αυτού του παλαιού ανθρωποκεντρικού συστήματος που βλέπαμε, που καταγράφονταν, δηλαδή, τα εμπράγματα δικαιώματα, και γίνεται μετάπτωση στη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων με βάση τις πρώτες εγγραφές όπως προέκυψαν από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή όταν γίνεται μια μεταβιβαστική πράξη σε έναν συμβολιογράφο, μια γονική παροχή, μια δωρεάν ζωή, μια πώληση, όπως πήγαινε παλιά και τη μετέγραφε στο υποθηκοφυλακείο, τώρα πια δεν θα πηγαίνει ο συμβολιογράφος να μας τη φέρει διαζώσει στο γραφείο, αλλά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Απλά επίσης αυτό που αλλάζει είναι ότι οι πολίτες πρέπει από σήμερα, με τους κωδικούς τάξης με το καθένας, να μπαίνει στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου και σε περίπτωση που είχε δηλώσει στο site της κτηματογράφησης την ακίνητη περιουσία του, πρέπει να μπει μέσα και να δει αυτό πώς έχει καταγραφεί η νομική και η χωρική πληροφορία.
0: Υπάρχει κάποια προθεσμία, κύριε Ορφανού, στην οποία πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος στο
2: στοιχείο? Η προθεσμία για να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν προκύψει είναι εκ του νόμου και είναι εκταετής.
1: Μάλιστα. 8 ετών, λοιπόν, είναι η προθεσμία.
2: 8 ετών. Ναι. Βεβαίως. Φυσικά η πόλη της Καλαμάτας που ξεκίνησε το 2004 δεν έχει ακόμα λήξει αυτή η προθεσμία. Παρατείνεται και παρατείνεται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Παρακαλώ.
2: Η αρχική προθεσμία είναι εκτοετής.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας άνθρωπος που είναι σε κάποια ηλικία προχωρημένη και δεν έχει καμία γνώση διαδικτυακή, ούτε ξέρει τους αριθμούς του TaxisNet, ούτε τίποτα. Πρέπει να πάει σε λογιστή, δικηγόρο, συμβολιογράφο, τι πρέπει
2: να... Μαρία, το συναισθάνομαι πάρα πολύ αυτό που μου λες και ήδη από σήμερα το πρωί έχουμε αρχίσει να το αντιμετωπίζουμε στο γραφείο, γιατί πράγματι έρχονται πολλοί πολίτες από το πρωί από τις 8.
0: Και επειδή αφορά και τα χωριά, όπως μας είπες,
2: αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα στο γραφείο να έρχονται πολίτες και να μπαίνουμε εμείς μέσα ή να τους ενημερώνουμε. Πρέπει οι ίδιοι να μπαίνουμε από δικούς τάξεις. Τώρα νομίζω ότι πιο αρμόδιοι είναι δικηγόροι, μηχανικοί, οι λογιστές, εφόσον έχουν.
0: Θα πέσεις αυτό και στους λογιστές, έτσι.
1: Και στους λογιστές, γιατί αυτοί ξέρουν από τα TaxisNet.
0: Από TaxisNet αυτοί έχουν τα στοιχεία των περισσότερων.
2: Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες είναι ότι θα τα δουν τα κτηματολογικά τους φύλλα και θα δουν την πληροφορία της ακίνητης περιουσίας τους, εφόσον την είχαν δηλώσει στο στάδιο της κτηματογράφησης. Εάν κάποιος δεν την είχε δηλώσει, δεν θα του φανεί από κάτω κάποια πληροφορία, ωστόσο δεν χρειάζεται πανικός.
1: Μπορεί να τη δηλώσει.
2: Μπορεί να τη δηλώσει, απλά θα είναι λίγο πια πιο χρονοβόρα, ναι, και ίσως ενδεχομένως και πιο πολύ έξοδη αυτή η διαδικασία.
0: Αλλάζει κάτι και στις αγοροπολισίες και τις μεταβιβάσεις με όλη αυτή την ιστορία?
2: Δεν αλλάζει κάτι ως προς τον τρόπο, ίσα ίσα που πλέον θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, γιατί
0: μάλιστα
2: υπάρχει καταγραφή των ορίων του κάθε γεωτεμαχίου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα ξέρουμε ακριβώς κάθε ένα γεωτεμάχιο τι εμβαδό έχει μέχρι και το τελευταίο του χιλιοστό. Θα ξέρουμε την γεωμετρία, θα ξέρουμε ακριβώς με ποιους συνορεύουμε. Θα είναι η δημόσια πίστη πλέον, θα είναι πιο εξασφαλισμένη.
1: Ναι. Με αυτό που
2: και
1: γίνεται...
2: διαφάνεια στις συναλλαγές.
1: Ναι. Με αυτό που γίνεται τώρα, μπορούν να διορθωθούν και κάποια λάθη, δηλαδή κάποια αμφισβητούμενα τεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί, μάλλον δεν έχουν ακόμα χαρακτηριστεί δασικά, φαίνονται ως αγνώστων κλπ. Αυτά.
2: Βεβαίως. Από σήμερα κινείται αυτή η διαδικασία της διόρθωσης.
1: Mm-hmm.
2: Από σήμερα και για μια οκταετία, για αρχή, μπορούν όλα αυτά να διορθωθούν.
0: Ναι.
2: Στο κτηματολόγιο εισέρχονται οι αιτήσεις των πολιτών και εμείς τις επεξεργαζόμαστε.
0: Υπάρχει κάποια συχνή κατηγορία λαθών που εντομίζετε εσείς στα κτηματολογικά φύλλα?
2: Πολλές φορές μπορεί να έχει περαστεί λάθος ο τίτλος στο συμβόλαιο ενός δικαιούχου.
1: Mm.
2: Μπορεί να είναι λάθος τα ποσοστά της κυριότητάς τους ή το είδος της κυριότητας του δικαιώματος. Δηλαδή κάποιος να έχει πλήρη κυριότητα, να έχει καταγραφεί ψηλή. Τα ποσοστά να είναι λάθος. Αλλά το πιο συχνό νομίζω λάθος είναι να μην φαίνεται καθόλου πληροφορία, να είναι αγνώστη ιδιοκτήτη.
1: Mm-hmm.
2: Και επίσης το πιο συχνό λάθος είναι να υπάρχει διαφορά στο εμβαδόν. Δηλαδή, ναι, να έχει κάποιος κάνει ένα τυπογραφικό και να εμφανίσει στα κτηματολογικά φύλλα μικρότερο ή μεγαλύτερο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορεί ή εσύ, ο πολίτης, και όπως έχει γίνει καταγραφή από τον ανάδοχο, να έχει εκτοπιστεί, να έχει μπει μέσα σε κάποιον άλλον, ή κάποιος άλλος να έχει μετατοπιστεί και να έχει μπει μέσα στην περιουσία τη δική σου. Αυτό πρέπει να διορθωθεί, γιατί μετά θα υπάρχει πρόβλημα στη μεταβίβαση.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα λάθη.
1: Στη μεταβίβαση, στην πόλη, σε οπουδήποτε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Προσωπικό. Υπάρχει επαρκές στο δικό σας το γραφείο τουλάχιστον που να...
2: Υπάρχει προσωπικό εξειδικευμένο και νομίζω σε αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και όλοι οι πολίτες της Καλαμάτας. Απλά πλέον νομίζω ότι η εισρωή των αιτήσεων, των εγγραπτέων δικαιωμάτων και των διορθώσεων θα είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν γίνεται να γίνονται όλα στην ώρα τους.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Θεωρείτε ότι θα χρειαστεί αρκετός...
2: και θα υπάρχουν.
0: Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποσυμφορηθεί πλήρως το κτηματολογικό γραφείο της Καλαμάτας?
2: Νομίζω, Κώστα, ναι, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. ήδη νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αντιληφθεί, το γνωρίζει, δεν γίνεται να λέμε ψέματα σε αυτό.
0: Ναι.
2: Παίρνεις να καταθέσεις, ας πούμε, μία πράξη σου, οποιαδήποτε μεταβίβαση, πώληση, δωρεάγωνική κτλ. Σπάνια αυτό μπορεί να γίνει πολύ σύντομα στο γραφείο της Καλαμάτας και όχι μόνο στο γραφείο της Καλαμάτας, ναι, στα περισσότερα κτηματολογικά γραφεία. Θέλει υπομονή.
0: Ναι.
2: Βέβαια, υπάρχει στην πλατφόρμα του κτηματολογίου η ψηφιακή υποβολή αιτημάτων, όπου οι πολίτες μπορούν να μπουν μέσω του support και να μας υποβάλουν ένα αίτημα και να μας ζητάνε το λόγο της επίσπευσης. Και πιστέψτε με, αυτά τα βλέπουμε αμέσως και διεκπεραιώνουμε όλα τα αιτήματα για τα οποία χρήζουν κάποιες πολυπλοκότητες ή μπορούμε να επισπεύσουμε μια διαδικασία.
0: Καλό να το ακούν αυτό,
1: ναι,
0: λοιπόν, οι ακροατές, για να επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Και ένα τελευταίο, ποιο είναι ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε ιδιοκτήτες ακινήτων που ίσως να μην έχουν ασχοληθεί ακόμα με το θέμα, αλλά και αν μας ακούει κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου από τις περιοχές αυτές εκτός Καλαμάτας, τι θα του συμβουλέτε να κάνει από σήμερα κιόλας, να μπει να τσεκάρει?
2: Να μπει από σήμερα και να δει στα κτηματολογικά του φύλλα, εάν έχει δηλωθεί η περιουσία του, και σε κάθε περίπτωση να μην μας πιάνει πανικός και να μην αγωνόμαστε. Υπάρχει προθεσμία, υπάρχει τρόπος, και όσοι έχουν μεταγεγραμμένους τίτλους στο υποθηκό φυλακείο, τουλάχιστον για αυτούς θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα διορθώσουν άμεσα και γρήγορα. Δεν χάθηκε κάτι, όλα λύνονται και όλα επιλύονται.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, για το
2: καλά,
0: χρόνο σας.
2: Να είστε καλά, και εγώ χάρηκα που σας άκουσα.
0: Ελπίζω να μας άκουσαν και αυτούς που
1: αφορά
0: και,
1: ναι,
0: πραγματικά να ξεκινήσουν όλη αυτή η διαδικασία από σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα,
1: καλημέρα,
2: καλή εβδομάδα.
0: Ήταν η Έλενα Ορφανού, λοιπόν, προϊσταμένη του κτηματολογικού γραφείου της Καλαμάτας, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσίας και εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας για αυτές τις αλλαγές που έχουν έλθει στο κτηματολόγιο. Είδαμε και κόσμο, καταλάβαμε.
1: Ναι. Κρατάω αυτό που είπε η Έλενα, όχι πανικός.
0: Εγώ κατάλαβα ότι πάλι λογιστές θα την
1: γνώσουν. Λογιστές, δικηγόροι, συμβουλιογράφοι.
0: Που έχουν τα τάξη, ναι, αυτή θα έρθει επάνω τους. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μια και πιάσαμε πάντως για επιστημονικές κοινότητες, να σου πω ότι χθες είχαμε εκλογές, Μαρία, στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
1: Είχαμε και ανατροπή.
0: Είχαμε αλλαγή στη διοικητική σελίδα. Βέβαια δεν έχουν γίνει οι αρχιερεσίες ακόμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε ανατροπή σε ό,τι αφορά
0: την πρώτη δύναμη.
1: Την πρώτη δύναμη, αυτό.
0: Ναι, είχαμε μια διάσπαση ουσιαστικά της προηγούμενης παράταξης. Ναι. Έτσι λοιπόν, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη Νέα Δύναμη Ευθύνης, με επικεφαλή στον ορθοπαιδικό, τον Περικλήτο Νικολακέα, τον ιατρό του νοσοκομείου. Ενώ δεύτερη ήρθε η ιατρική ενότητα του μέχρι πρότινος προέδρου του Δημήτρη Τζορτζίνγκη, που έλαβε 180 ψήφους. Mm-hmm. Να σου πω ότι 5 έδρες βγάζει η πρώτη παράταξη. Mm-hmm. 4 έβγαλε η δεύτερη και 2 έβγαλε και η ιατρική αλληλεγγύη. Με 68 ψήφους. Υπήρξε και μία παράταξη που έλαβε μόλις με 7 ψήφους, χωρίς να βγάζει έδρα. Μέχρι να γίνουν οι αρχιερεσίες το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε
1: ποιος θα
0: εκλεγεί πρόεδρος. Ναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει εκεί κάποια άλλη αλλαγή. Θα το δούμε.
1: Ναι,
0: θα δούμε πώς εξελιχθούν. Πότε, σίγουρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρόκειται να γίνουν. Δεν ξέρω αν θες να σου πω ποιοι εκλέγονται, Μαρία, μια στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω λοιπόν από την Νέα Δύναμη Ευθύνης, που είναι επικεφαλής ο Περικλής Νικολακέας. Εκλέγεται ο Περικλής Νικολακέας, ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, ο Βασίλης ο Χρυσαυγής, ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος και η Σωτηρία Νυφάκου. Είναι οι 5 έδρες που καταλαβαίνει. Νομίζω πρώτος επιλαχών είναι ο Ανδρέας ο Καρύδης.
1: Είναι
0: νοσοκομιακοί
1: γιατροί, νομίζω. Έτσι δεν είναι.
0: Οι περισσότεροι, όσους ξέρω από αυτούς, είναι. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος είναι νοσοκομιακός. Okay. Ναι. Τώρα από την ιατρική ενότητα του Δημήτρη του Τζορτζίνγκη, εκλέγεται ο Δημήτρης ο Τζορτζίνγκης, ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος, ο Βασίλης ο Καραμπέτσος και ο Ιωάννης ο Ματσίρας. Και από την ιατρική αλληλεγγύη εκλέγονται ο Διαμιανός ο Τσιλιβαράκης και η Ειρήνη Ντυμένου.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Τις επόμενες μέρες λοιπόν πρόκειται να γίνει οι αρχιερεσίες και η συγκρότηση σώμα του νέου Διοικητικού Συμβούλου, για να δούμε αν θα έχουμε νέο πρόεδρο στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Τζορτζίνγκης. Αυτά και τα νέα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες, θα έχουμε σίγουρα να πούμε περισσότερα. Κάπου εδώ, Μαρία, φτάνουμε νομίζω και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
1: Εγώ ξανά σε λίγο με το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Δελτίο Ειδήσεων σε λίγο, και στις 12.
1: Και στις 12, βέβαια.
0: Επιστρέφει η ψυχραιμία, γιατί χάσαμε την ψυχραιμία.
1: Χάσατε την ψυχραιμία σας δύο εβδομάδες. Εγώ πάλι τη βρήκα.
0: Εσύ τη βρήκες.
1: Εγώ τη βρήκα με την άδεια.
0: Κωνσταντινούπολη παραμένει ωραία, όμορφη.
1: Όλη η χώρα και οι εκτός συνόρων περιοχές επίσης.
0: Πάντα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαρία Τομαρά, Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρυθμίση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Ερτ News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρία Τομαρά. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα δούμε πότε θα υπογραφεί και αυτή η συμφωνία. Έτσι. Μην το ανοίξουμε τώρα, το συζητήσουμε
1: από αύριο. Θέλω να είμαι πολύ θετική, να πιστεύω. Αυτό.
0: Εμείς θέλουμε να δούμε τη βενζίνη να πέφτει, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Καλά, όχι μόνο.
0: Ό,τι αφορά λοιπόν όλο τον κόσμο αλλά και την περιοχή μας, ειδήσεις και στο earthnews.gr όλο το 24ωρο από εμάς εδώ, να έχετε μια όμορφη μέρα και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο η Γεωργία Οικονομοπούλου, στη σύνταξη ο Κωνσταντίνος Γαζούλης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Μεσσηνίας η ισχυρή σεισμική δόνηση που σεισμιώθηκε στις 9 και 17 πρώτα λεπτά το βράδυ της Κυριακής με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,1 χιλιόμετρα. Αμέσως μετά τη δόνηση τέθηκαν σε κινητοποίηση οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας και λιμενικού. Περιπολίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νομού, ενώ συνεργεία διενεργούν προληπτικούς ελέγχους ακόμα και σε απομακρυσμένους οικισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δεν δέχτηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Σε νέα διοικητική σελίδα περνά ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία χθες στην περιοχή της Καλαμάτας. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη Νέα Δύναμη Ευθύνης με 233 ψήφους και 5 έδρες με επικεφαλής τον Περικλή Νικολακέα. Ακολούθησε η Ιατρική Ενότητα του μέχρι πρότινος Προέδρου Δημήτρη Τζορτζίνη με 180 ψήφους και 4 έδρες, ενώ η Ιατρική Αλληλεγγύη έλαβε 68 ψήφους και 2 έδρες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάδειξη του νέου Προεδρίου. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στην περιοχή Μαζιά της Δημοτικής Ενότητας Σαρφαρών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας. Οι δύο εστίες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο πριν πάρουν διαστάσεις, ενώ κάηκαν συνολικά 4,5 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και αγροτικής έκτασης. Δεν κινδύνευσαν κατοικίες και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τα αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι πυρκαγιές να συνδέονται με περιστατικά ρευματοκλοπών στην περιοχή. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από διαμέρισμα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 2 πυροσβεστικά με 6 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε κυρίως στο χώρο του σαλονιού και αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από φορτιστή κινητού τηλεφώνου που ήταν συνδεδεμένο σε πρίζα. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ την ώρα της φωτιάς δεν βρισκόταν κανείς στο σπίτι. Παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου δόθηκε για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 373.000 δηλώσεις καθαρισμού σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες. Υπεγράφει η σύμβαση για τη βελτίωση του οδικού τμήματος Βασιλή Τσιφινικούντα προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση του οδοστρώματος, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αντιμετώπιση κατολισθήσεων και βελτίωση της σήμανσης. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε το έργο μέρος του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών, ενώ ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας υπογράμμισε τη σημασία του για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Από σήμερα θα παραμείνει κλειστό το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας στην Καλαμάτα λόγω της έναρξης εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Ο χώρος θα λειτουργεί ως εργοτάξιο και η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας. Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία του το κλειστό γυμναστήριο της παραλίας. Από αύριο συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στο κέντρο της Καλαμάτας με παρεμβάσεις στις οδούς Ανδρέα Σκιά και Βαλαωρίτου. Θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση διέλευσης στα συγκεκριμένα σημεία, ενώ ο Δήμος καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Με συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας τιμήθηκε η συμπλήρωση 3 ετών από το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου χθες το βράδυ στην πόλη της Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει πλήρης διερεύνηση της τραγωδίας, ενώ η πορεία κατέληξε στο λιμάνι της πόλης. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986. Ο Δήμος καλεί φορείς και πολίτες να καταθέσουν προτάσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευρέως προγράμματος δράσεων που θα συνδυάζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την ενημέρωση για θέματα πολιτικής προστασίας. Στην αθλητική ειδησιογραφία τώρα. Η Καλαμάτα συνεχίζει το μεταγραφικό της σχεδιασμό ενώπιση της νέας σεζόν στη Super League. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μαύρη Θύελλα έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο Σέρβο τερματοφύλακα Νικόλα Βασιλίβιτς, ο οποίος διαθέτει εμπειρία από το σερβικό πρωτάθλημα και έχει περάσει μεταξύ άλλων από τον Ερυθρό Αστέρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό που προβλέπεται έθριο στην Καλαμάτα με θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ασθενής έως μέτρη έως 4 μποφόρ, ενώ ο δείκτης η περίοδος ακτινοβολίας θα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τις μεσημβρινές ώρες. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία παραμένει στην κατηγορία 2, δηλαδή μια μέση επικινδυνότητα. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλή σας μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Σήμερα θα σας προτείνω το βιβλίο «Η προσευχή του Αϊδονιού» του συγγραφέα Τάχα Χουσεΐν σε μετάφραση της Πέρσας Κουμούτσι. «Η προσευχή του Αϊδονιού» είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και δημοφιλή έργα της σύγχρονης αιγυπτιακής γραμματείας, που αγγίζει με μεγάλη ευαισθησία πανανθρώπινα διαχρονικά ζητήματα. Διαβάζουμε από το προλογικό σημείωμα της Πέρσας Κουμούτσι. Ο τυφλός φιλόλογος, όπως τον αποκαλούσαν, πανεπιστημιακός δάσκαλος Τάχα Χουσεΐν, γεννήθηκε στο χωριό Μαγάγα της Αιγύπτου το 1889. Σε ηλικία 2 ετών έμεινε τυφλός. Ούτε το μειονέκτημα αυτό, ούτε η ταπεινή καταγωγή του τον εμπόδισαν να σπουδάσει στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αλ Αχζαρ του Καΐρου και να συνεχίσει ύστερα τις σπουδές του στη Γαλλία, όπου πήρε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

προσευχή του Αηδονίου του 1934 είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και δημοφιλή έργα της σύγχρονης Αιγυπτιακής γραμματείας. Η πλοκή διαδραματίζεται στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 30 και είναι μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν νέο άνδρα που ανήκει στην αστική κοινωνία και μια νέα γυναίκα που έρχεται από την τραχιά έρημο μιας εξαιρετικά υποβαθμισμένης άγριας, απομονωμένης και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητης ως σήμερα περιοχής. Ο κόσμος της διαπνέεται από αυστηρούς ηθικούς και κοινωνικούς κανόνες, από προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες, από τον παράλογο φόβο για το υπερφυσικό, από άλογες και συχνά ολέθριες ή και θανάσιμες δοξασίες. Είναι επίσης μια ιστορία για την κοινωνική διαστρωμάτωση της Αιγύπτου, που στα χρόνια του Χουσέιν ήταν ακόμη πολύ έντονη, αλλά και μια εξαιρετικά γοητευτική ιστορία για την αγάπη, τη συγχώρεση, με προεκτάσεις που αγγίζουν πολλά ηθικά ζητήματα. Την αφοσίωση, το αίσθημα της επιβίωσης, το κεφαλαιώδες ζήτημα της δικαιοσύνης, καθώς και εκείνο της αυτεξουσιότητας των γυναικών, της χειραφέτησής τους και της ελευθερίας τους.

ένα απόσπασμα στη συνέχεια από το βιβλίο «Η προσευχή του Αϊδονιού» του Τάχα Χουσέιν. Συνεχίζω τη ζωή μου στο σπίτι όπως πρώτα, μαζί με τους άλλους υπηρέτες, σαν να μην μεσολάβησε τίποτα από όσα έγιναν. Κι όμως είχαν μεσολαβήσει τόσα πολλά. Είχα ζήσει την απόλυτη δυστυχία. Μέσα σε λίγους μονομήνες άλλαξε όλη μου η ζωή. Γνώρισα το υπέρτατο κακό στο πρόσωπο ενός σατανικού άντρα. Γνώρισα τον θάνατο στη χειρότερη μορφή του και εκτέθηκα στον κίνδυνο, στην αρρώστια και στην παράνοια, ώσπου κόντεψα να χάσω το μυαλό μου. Ναι, καλύφθηκα με όλα τα χρώματα της αμαρτίας, της αδικίας και του φόβου. Αλλά οι κάτοικοι του σπιτιού δεν έμαθαν ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό ξέχασαν γρήγορα την απουσία μου, όπως ξέχασαν την περιπλάνησή μου, και κανείς δεν με ρωτούσε πια τίποτα. Έχουν ξεχάσει. Όμως εγώ δεν ξεχνώ τίποτα από όσα έζησα και οδηγούμε έκτοτε από μια παράξενη αίσθηση. Αισθάνομαι ότι πήρα από το σπίτι τους ένα κορίτσι και το έκρυψα για πάντα εκεί, στο μακρινό χωριό, πάνω στους λόφους και πέρα από την έρημο. Τους επέστρεψα ένα άλλο, για το οποίο δεν γνώριζαν τίποτα. Τους πήρα ένα γελαστό, αφελές και ξέγνιαστο κορίτσι και τους έφερα πίσω ένα πλάσμα που κουβαλά τραύματα και κόκκινα φαντάσματα, πόνο και μόνιμη κατήφια. Τους πήρα την άμνα και τους επέστρεψα ένα πλάσμα που είχε γίνει κομμάτια και είχε αφήσει το κάθε κομμάτι σε ένα διαφορετικό τόπο από εκείνους που συνάντησε στο ταξίδι της ζωής της. Ένα κομμάτι της έμεινε πάνω στο χωριό, ένα άλλο στο σπίτι του άρχοντα. Παρέμεινε εκεί, ανάμεσα σε εκείνες τις γυναίκες. Ένα τρίτο έμεινε με τα φαντάσματα της νύχτας και το τελευταίο και μεγαλύτερο κομμάτι το έθαψε εκεί, σε εκείνη την ερημική γη, δίπλα στο μαχαιρωμένο και μόφυρτο κορμί της αδελφής της. Πήρα την άμνα και έφερα μαζί μου ένα κορίτσι που αντίκρισε με τα ίδια της τα μάτια το υπέρθατο κακό. Είδε την αμαρτία γυμνή από κάθε πρόσχημα ή μεταμφίεση, χάνοντας για πάντα όχι μόνο την αθότητά της, αλλά και την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους, στην ίδια τη ζωή. Από τη ζωφερότητα της νύχτας έκοψε ύφασμα και έφτιαξε φουστάνι που φορούσε βράδυ και πρωί, δεν το αποχωρίστηκε ποτέ το μαύρο χρώμα του, ώσπου στάθηκε για πάντα ανάμεσα σε εκείνη και το φως της αισιοδοξίας. Άλλο ένα απόσπασμα από το ίδιο μυθιστόρημα. Άραγε είναι ζήλια αυτή που κατατρώγει την ψυχή μου και μου οδηγεί στη σκέψη της εκδίκησης και του θανάτου. Κοφτερά μαχαίρια σκίζουν το μέσα μου. Δηλητήριος παράζει τα σωθικά μου. Νιώθω το αίμα μου να βράζει στις φλέβες μου και τη φωτιά να ανεβαίνει στα μαγουλά μου, κατακαίγοντας το πρόσωπό μου, να ξεσπά στα μάτια που τα νιώθω να εκτοξεύουν σπίθες. Απομακρύνομαι γρήγορα από το σπίτι για να μην με υποψιαστούν οι υπηρέτες, για να μην αναρωτηθούν τι μου συνέβη ξαφνικά και φέρομαι σαν αλόφρον, σαν αλοπαρμένη. Άραγε ζήλια είναι αυτή που προστέθηκε στη θλίψη, μετατρέποντάς τη σε ανίποτη και ανεξέλεκτη οργή που δεν λέει να καταλαγιάσει. Και γιατί ζήλεψα? Ποιον ζήλεψα? Ζήλεψα την άτυχη αδελφή μου που πλήρωσε με την ίδια της τη ζωή την παράνομη σχέση της με αυτόν τον αδίστακτο? Ζήλεψα για εκείνο τον πόθο που μεγάλωνε και δυνάμωνε μέσα μου τον τελευταίο καιρό για αυτό τον άντρα που δεν γνώριζα και που πριν ακόμη καρπίσει κατέληξε σε μια ανεξαντλητική απελπισία χωρίς διέξοδο ούτε τέλος? Ή μήπως ζήλεψα γιατί θυμήθηκα όλους αυτούς τους μήνες που ξόδεψα συλλογιζόμενοι έναν άνθρωπο που δεν άξιζε τον κόπο? Για ποιον και γιατί ένιωσα τόση ζήλια? Γιατί σκίζει ακόμη το μέσα μου? Δεν ήμουν βέβαιη. Για το μόνο που ήμουν σίγουρη ήταν ότι η θέση μου στο σπίτι του αρχηγού της αστυνομίας είχε γίνει δύσκολη και η ζωή με τη Χαντίκα εξαντλητική. Είχα αλλάξει ή κόντευα να αλλάξω. Ήμουν τώρα ένα γρίμι. Δεν άντεχα κανέναν, ούτε και τη Χαντίκα, για την οποία δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσα να υπάρχω μακριά της. Δεν έχεις το Θεό σου, άμνα. Ο πόνος σε σπρώχνει σε ένα επικίνδυνο βάραθρο. Έχει παραμορφώσει την ψυχή σου. Έχει γεννήσει μέσα σου αισθήματα άγρια που δεν ηρεμούν ούτε γαλινεύουν.
ενώ η καρδιά σου δεν ξέρει πια τι θέλει.

Η σημερινή μας βιβλιοπρόταση αφορούσε το βιβλίο «Η προσευχή του Αηδονιού» του συγγραφέα Τάχα Χουσεΐν, από το οποίο διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα. Τα βιβλία επιλέγει και παρουσιάζει συγγραφέα Τίνα Κουτσουμπού. Και επειδή η λογοτεχνία είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν είναι αρκετή, όπως είπε ο ποιητής και συγγραφέας Φερνάντο Πεσόα, θα τα πούμε πάλι στην επόμενη λογοτεχνική μας συνάντηση.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες ενώ συνδράμουν κυδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνονται υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτσι μετά από κάποια ρεπό και Σαββατοκύριακο. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή Μπάλαινε και Γυρίζει, αυτή είναι η ονομασία της, και ακούτε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή, εκτός αδειών, αργιών και πολλών απουσιών που αυτή την περίοδο έχουμε και εμείς, γιατί πλέον πέρα από το παγκόσμιο κύπελο δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσεις και να συζητήσεις. Βέβαια υπάρχει προετοιμασία των ομάδων που θα ξεκινήσει, υπάρχουν οι μεταγραφές και όλο αυτό που θα φουντώσει σε λίγο. Είμαστε λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11 συμβαίνει αυτό, εκτός είπαμε από τις άδειες και τα ρεπό μας και τις απουσίες που υπάρχουν και είναι δικαιολογημένες, με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο που είναι η τεχνική μας σήμερα εδώ απέναντί μου στην ΕΡΤ Τρίπολης, με τον Γεώργιο Γαλανό, ακμεότατο βλέπω, γιατί έχει και την άνοδο του Ηρακλή Ξυλοκάστρου ο Γιώργος Γαλανός και την πανηγυρίζει ακόμα. Είναι στους πανηγυρισμούς όπως ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκα. Γιώργιο Γαλανό λοιπόν για τις μουσικές του επιλογές αυτή τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε, αλλά θα το λέμε. Ακουγόμαστε ζωντανά και ταυτόχρονα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα εκεί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Ζηλεύουμε λίγο τους συναδέλφους εκεί στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, δίπλα η θάλασσα. Μια χαρά, όλα ωραία, καφεδάκι, ουζάκι, βολτούλα, βράδυ, μεσημέρι, πρωί, όλα καλά. Τι να κάνουμε, και εμείς μεταφερόμαστε κάποιες ώρες στην παραλιακή Αρκαδία. Τι να κάνουμε. Και εμείς το κάνουμε αυτό. Είναι Δευτέρα λοιπόν 15 Ιουνίου του 2026. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο. Θα το σχολιάσουμε κιόλας. Τι βλέπουμε, τι μας έχει αφήσει μέχρι στιγμής. Και αν είμαστε ικανοποιημένοι γενικά από τη διοργάνωση, που πολλή τεχνολογία, ρε παιδί μου. Πολλή τεχνολογία. Και με τους διαιτητές και κάμερες, μπιστόλια, αφρούς δίπλα. Δηλαδή, τέλος πάντων, πιστεύω όταν θα προχωρήσει λίγο και μπούμε σε παιχνίδια με ομάδες μεταξύ μεγάλων ομάδων εθνικών και χωρών, εκεί θα αλλάξει το σκηνικό και θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί δεν θα πω ότι μας είναι αδιάφορο, αλλά δεν γεγόμαστε κιόλας να δούμε, παρότι είναι και οι ώρες περίεργες και αυτό δεν βοηθάει. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε όλα αυτά και για το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, θα δούμε το Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία που είναι στα σκαριά να ξεκινήσει αρχές Ιουλίου. Θα σας πούμε κάποιες λεπτομέρειες που γνωρίζουμε. Η Μαύρη Θύελλα ξεκινούν σήμερα και κλείνει το δημοτικό στάδιο στην παραλία από σήμερα Δευτέρα για εργασίες. Θα σας πούμε τι προβλέπεται να γίνει και φαίνεται ότι μπαίνουν πολύ δυναμικά και ζεστά για να προχωρήσουν τα έργα για το γήπεδο της Καλαμάτας, όπου θα το χρησιμοποιεί στη Super League 1 πλέον η Καλαμάτα. Να δούμε τι μεταγραφές έχει κάνει μέχρι στιγμής και τι προβλέπεται να γίνει με τη Μαύρη Θύελλα. Για τον Ολυμπιακό κάναμε την αναφορά μας. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-85 στον πέμπτο τελικό. Βέβαια έγιναν πάρα πολλά, εκεί είδατε και στα ποδητήρια, σε εξέλιξη του αγώνα. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, φυσικά το παγκόσμιο κύπελο και τι έγινε χθες στα παιχνίδια και στο ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρα, αλλά και στο Σουηδία την Ισία σήμερα. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, γιατί ξεκινήσαμε τις 2 το πρωί με το ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και το Σουηδία την Ισία, που ξεκίνησε στις 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα έχουμε το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, να δούμε και τους Ισπανούς, και Βέλγιο Αίγυπτος 10 η ώρα. Είχαμε αποθέωση για Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. 5.000 και πλέον κόσμο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, χαμός. Θα δούμε και τα μπασκετικά, γιατί έχει ενδιαφέρον και για τον Άρη αλλά και για τον ΠΑΟΚ, και γενικά
ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα το συζητήσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10, η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά και ξαναλέω, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολη στους 101,5 όσο αφορά τα FM και στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τα FM 107,2, 104,4 και ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει παρέα μέχρι τις 12 παρά 10.

Το εορτολόγιο μας λέει για 15 Ιουνίου, βλέπω εδώ, Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου. Εορτάζει ο Αύγουστος, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αύγουστος η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος, η Μόνικα, ο Ορτίσιος και η Ορτίσια και η Ορτανσία. Είδα έναν Αύγουστο, όχι έναν Αυγουστή, έναν φίλο μου σήμερα, δεν το ήξερα ότι γιορτάζει, σπάνιο όνομα. Τον είδα, του παγιά, δεν ήξερα ότι γιορτάζει κιόλας. Ποιος είναι, Γιώργο, ξέρεις? Ποιος είναι ο Αυγουστής στην Τρίπολη?

Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει στα παιχνίδια τα σημερινά στο παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Μετά θα μπούμε στα δικά μας, τα εσωτερικά, με Αστέρα, Άκτορ και τα υπόλοιπα. Χθες λοιπόν είχαμε Ακτή Ελεφαντοστού. Σήμερα μάλλον, συγγνώμη. Αυτή η ώρα που μας μπερδεύει. 2 η ώρα το πρωί ξεκίνησε το παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού με τον Ισημερινό. 1-0 το μάτς αυτό, και Σουηδία την Ισία 5-1.

Συνέχεια σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο, πέρα από το ακτή ελεφαντοστού, ξαναλέω, με τον ησημερινό, το Εκουαδόρ. Το ίδιο είναι Εκουαδόρ ησημερινός. 1-0 η ακτή ελεφαντοστού. Θεωρείται και δυναμική ομάδα η ακτή ελεφαντοστού. Είναι από τα outsider που έχουν πιθανότητες να πλασαριστούν καλά. Σουηδία την Ισία 5-1. Εύκολα η Σουηδία, είναι δυνατή η Σουηδία πολύ. Είχαμε χθες Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 σε ένα παιχνίδι που η Ιαπωνία ισοφάρισε στο τέλος και προηγούνταν η Ολλανδία, ισοφάρισε η Ιαπωνία. Θα περίμενα να δω κάτι καλύτερο όμως, τέλος πάντων δεν ξέρω τι μπορεί να παρουσιάσει η Ιαπωνία, ενώ το βαρύ σκορ που είχαμε Γερμανία-Κουρασάο 7-1, εντάξει αναμενόμενο, όχι το 7-1, αναμενόμενο το να κερδίσει η Γερμανία, αλλά οι Γερμανοί ξέρεις δεν κόβουν κιόλας. Εδώ είχαν βάλει 7 γκολ στη Βραζιλία και μέσα στη Βραζιλία, το θυμόμαστε αυτό, δεν το ξεχνάμε ποτέ. 7-1 λοιπόν το Κουρασάο, εντάξει είναι η πιο αδύναμη ομάδα, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελο, πιο μικρή χώρα, όλα τα έχει, τα ρεκόρ πρώτης εμφάνισης το Κουρασάο, αυτό το μικρό νησί όπου σε πληθυσμό γύρω στους 140.000 έχει συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό και από μόνο του είναι επιτυχία, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνει. Έβαλε και γκολ, αυτό θέλανε, βάλαν και τον γκολ, το πανηγύρισαν έξαλλα. Σήμερα έχουμε στη συνέχεια των δύο αγώνων που ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 7 η ώρα, είναι δύο, ένα παιχνίδι στις 7 και ένα στις 10, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 7 η ώρα και Βέλγιο Αίγυπτος στις 10 η ώρα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρακολουθήσει κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το φοβερό. Μπαίνουν γκολ, υπάρχει έτσι μια τακτική από κάποιες ομάδες αδύναμες στο να κλείσουν τους χώρους και να παίξουν αμυντικά με αργό ποδόσφαιρο, γι' αυτό σας είπα δεν είναι μέτρο σύγκρισης ακόμα. Βέβαια είδαμε και ένα παιχνίδι χωρών που βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη στο 6 και στο 7 και μιλάω για το 6 που βρίσκεται η Βραζιλία, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, και το 7 που βρίσκεται το Μαρόκο, και εκεί είχαμε ένα 1-1 τελικό αποτέλεσμα με τη Βραζιλία να μην πείθει. Και λέω για τη Βραζιλία, γιατί η Βραζιλία είναι η μόνη ομάδα που έχει παρουσίες συνεχόμενες, όλες τις παρουσίες έχει μόνο η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελλο που έχουν γίνει. Καμία άλλη ομάδα, καμία άλλη ομάδα δεν έχει παρουσίες σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα, μόνο η Βραζιλία. Άρα έχει τα περισσότερα σε κατακτήσεις, έχει 5. Αυτό είναι σημείο αναφοράς, όμως δεν ξέρω. Εγώ την πιστεύω τη Βραζιλία, γιατί έχω και μια συμπάθεια, δεν είμαι αντικειμενικός απέναντι στην ομάδα της συγκεκριμένη, και ο Γιώργος Γαλανός που είναι Αργεντινός, δεν ξέρω, Αργεντινός δεν είσαι εσύ, είσαι με Αργεντινή εσύ, Λατινοαμερικάνος εσύ, έτσι, να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα εμφανιστεί και ο Μέση τώρα όπου να είναι με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, θα έχουμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία, η Αργεντινή παίζει Τετάρτη με την Αλγερία, έτσι, έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη αύριο, έχουμε παιχνίδια φοβερά, έχουμε, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο ανταγωνιστικά μάτς. Αυτά τα ολίγα μπορούμε να αναλύουμε και να λέμε, αλλά βλέπετε υπάρχουν εκπομπές και στην ΕΡΤ και γενικά και στα ραδιόφωνα και στην ΕΡΑ Σπορ παντού, μπορείτε να ενημερώνεστε και να ξέρετε ακριβώς τι έχει γίνει, αν έχετε τη διάθεση και χρόνο να παρακολουθήσετε και παιχνίδια, γιατί είναι και πολύ δύσκολες οι ώρες. Βέβαια τα βραδινά μάτσα παρακολουθούμε και στις 8 και στις 7 και στις 10 και στις 11, νομίζω σχετικά εύκολα τα παρακολουθούμε αυτά τα παιχνίδια και περιμένουμε να έρθουν τα καυτά μάτς που θα μπούμε μετά από τους ομίλους, αλλά έχει χρόνο και χώρο ακόμα για να δούμε πολλά παιχνίδια προκριματικών. Τι να κάνουμε, οι ομίλοι έτσι είναι και πάμε στη συνέχεια με το παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε τώρα στα εσωτερικά μας να δούμε τον Αστέρα Άκτορ, που η πληροφορία μας για την έναρξη προετοιμασίας είναι ότι θα είναι η πρώτη μέρα 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Ιούλιο λοιπόν η έναρξη προετοιμασίας 6 ημέρα Δευτέρα, με αναμονή για μεταγραφές, έχει γίνει κάτι ακόμα, περιμένουμε
τις μεταγραφικές κινήσεις, ούτε μία ακόμα κίνηση δεν έχει ανακοινωθεί, πολλοί στα υπόψη, πολλές συζητήσεις, δεν ξέρουμε αν πάρει και προπονητή τερματοφυλάκων μετά την αποπομπή του Τσελιόπουλου. Η προετοιμασία που θα γίνει στο ξεκίνημά της εδώ στην Τρίπολη, σε εγκαταστάσεις στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχουμε, θα μεταβεί ο Αστέρας είτε στην Ολλανδία είτε στην Αυστρία για να παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια στη διάρκεια της προετοιμασίας και θα επιστρέψει πάλι για να συνεχίσει την προετοιμασία του και να την ολοκληρώσει για να μπει μετά και σε φιλικά παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα και στην Τρίπολη, βέβαια εννοείται στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, αλλά και μετά να μπει στην τελική ευθεία για το πρωτάθλημα όπου θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο μετά τις Παναγίες στις 15 Αυγούστου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 1, όπου εκεί ο Αστέρας καλείται να είναι μια ομάδα που κανείς δεν θέλει να δει πάλι τα ίδια που συνέβησαν φέτος, με κίνδυνο για υποβιβασμό, με παιχνίδια για τα play out και όλα αυτά που συνέβησαν. Ήδη ξέρουμε ότι διευθυντής ποδοσφαίρου είναι ο Σάββας Τσαμπούρης και περιμένουμε τις μεταγραφικές κινήσεις για να μάθουμε και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν για την ομάδα, δούμε ποιος θα είναι και ο προπονητής στη Β' ομάδα, που ακούγονται ονόματα διάφορα και για παίκτες έχουν ακουστεί αρκετά, και της γυναικείας ομάδας που και εκεί δεν υπάρχει προπονητής, ο Μάσαρικ έχει αποχωρήσει. Άρα είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα, και θυμίζουμε ότι ο Μίτροβιτς ήταν δανεικός από την Ελλάς Βερόνα, επέστρεψε στη Βοηβοτίνα που εκεί ανήκε και είχε δοθεί στην Ελλάς Βερόνα που δόθηκε στον Αστέρα, άρα τελείωσε ο δανεισμός. Ο Χρήστος Τσελιόπουλος, ξαναλέω, αποτελεί παρελθόν, ίσως έρθει κάποιος άλλος προπονητής τερματοφυλάκων, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στα μεταγραφικά που βγαίνουν προς τα έξω κάποια πράγματα, ο Κότσιρας είναι ελεύθερος πλέον από τον Παναθηναϊκό, είναι το πιο πιθανό να έρθει στον Αστέρα Άκτορ και να επιστρέψει στην Τρίπολη. Για το Ριέρα ακούγεται και αυτό πολύ έντονα, ότι έχει συμφωνήσει ο Αστέρας και θα επιστρέψει και ο Αντριάν Ριέρα στον Αστέρα Άκτορ. Από site που είναι αθηναϊκό και ασχολείται πάρα πολύ με μεταγραφικά θέματα, βγήκε και θα πούμε και την πηγή, το Sport 24, ότι ο Λεάνδρο Κούτρης ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ, έπαιζε στην Πολωνία, είναι γνωστός, ήταν και διεθνής μια εποχή, ήταν παίκτης στον Ολυμπιακό. Ο Κούτρης λοιπόν ενδιαφέρει τον Αστέρα για τη θέση του αριστερού μπακ, που θέλει να καλύψει τη θέση αυτή. Θέλει όμως και δύο μέσους ακόμα, θέλει ένα στόπερ, θέλει δύο ακραίους επιθετικούς και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον Αστέρα Άκτορ και με παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, αν θα ανανεωθούν, κάποιοι που έχουν συμβόλαιο, αν θα λυθούν και τα συμβόλαια και δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα της Τρίπολης. Και σιγά σιγά βλέπετε, είμαστε στις 15 Ιουνίου, δεν είναι και πολλές ημέρες, άλλες 15 ημέρες για να πάμε στις 36 για να ξεκινήσει η προετοιμασία, είναι 21 μέρες ακόμα για την έναρξη προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ, μια προετοιμασία που θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου Δευτέρα εδώ στην Τρίπολη, και οι πληροφορίες μας λένε ότι μετά από ένα διάστημα και τις εξετάσεις εργομετρικές και κάποιες προπονήσεις θα μεταβεί η ομάδα στην Ολλανδία ή την Αυστρία, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό, όταν ξεκαθαριστεί και το μάθουμε, για φιλικούς αγώνες που θα κλειστούν ώστε να μπουν σε ρυθμό και όχι μόνο προπονήσεων και αγώνων οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Έχουμε αγωνία, περιμένουμε όλοι να μάθουμε με τα γραφικά νέα. Μέχρι στιγμής τίποτα το νεότερο πέρα από κάποια πράγματα που σας τα μεταφέρουμε και γνωρίζετε και εσείς, τα έχετε διαβάσει, τα μεταφέρουμε και εμείς και κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, αλλά και από πληροφορίες δικές μας από ανθρώπους της ομάδας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

τη σκοτσέζικη ομάδα, έπαιζε σε ομάδα της χώρας του στην Κωσταρίκα, είναι και διεθνής ο 24χρονος, για να δούμε πώς θα προσαρμοστεί και τι μπορεί να προσφέρει στην Μαύρη Θύελλα. Νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί ο Χούλιο Αλόνσο, κάνουμε έτσι μια ενημέρωση για όσους δεν μας έχετε ακούσει και δεν ξέρετε τα νέα της Μαύρης Θύελλας. Ο Χούλιο Αλόνσο, ένας 27χρονος Ισπανός αριστερός μπακ που έχει αποκτηθεί και ανακοινωθεί επίσημα και αυτός, και για 2 χρόνια έχει ανακοινωθεί ο Μασελίνο Καρεάσο, ο 26χρονος μέσος από την Κολομβία, που είναι και αυτός μια μεταγραφική κίνηση για την σεζόν που θα παίξει στη Super League 1 η Καλαμάτα. Τη σεζόν που θα ξεκινήσει, και η Καλαμάτα προετοιμάζεται και στα μεταγραφικά και στα οργανωτικά, που είναι αρκετά και πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, που αυτό στοίχησε και κόστισε, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί ακριβώς, την μη αδειοδότηση της ομάδας σε πρώτη φάση. Κάτι που σημαίνει ότι περιμένει τη δεύτερη φάση να πάρει την αδειοδότηση η Καλαμάτα, γιατί αν δεν την πάρει, τότε θα γίνουν πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί βέβαια, αλλά δεν θα μπορεί να έχει τις ίδιες συνθήκες με τις υπόλοιπες ομάδες και τις μεταγραφές, αλλά και με το μείον των 6 βαθμών που θα ξεκινήσει αν δεν έχει πάρει αδειοδότηση γενικά η Καλαμάτα στην παρουσία της στην Super League 1. Τα μεταγραφικά συνεχίζονται, εννοείται, ψάχνει τερματοφύλακα, είχε βγει και συνεχίζει να βγαίνει προς τα έξω ένα Σέρβος, ο Νίκολα Βασίλεβιτς, ότι είναι σε συζήτηση με την ομάδα της Καλαμάτας για να αποκτηθεί. Μάλλον μπορεί να μην συμβεί, ψάχνει και για κάτι καλύτερο η Καλαμάτα από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα για τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα, τον Βασίλεβιτς, τον Σέρβο 29 ετών, που έχει περάσει και από τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, δεν είναι ότι έπαιξε, απλά πέρασε. Η πληροφορία ότι και ο Μορέιρα παραμένει είναι νομίζω σημαντική, αν ανακοινωθεί η ανανέωση του συμβολέου του Μορέιρα, που είναι ένας παίκτης εξαιρετικός και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Καλαμάτα στη σεζόν της περσινή, ώστε να ανέβει κατηγορία και να είναι τώρα στη Super League 1. Αυτό αν συμβεί νομίζω θα είναι στα θετικά. Βέβαια εξαρτάται και από τις απαιτήσεις των παικτών, των διοικήσεων, τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας, και βέβαια τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που πρέπει και αυτός να συμφωνήσει και να δώσει το ok για την παραμονή παικτών που έπαιζαν την περσινή περίοδο. Όμως από τα πιο βασικά θέματα νομίζω είναι και μεταγραφές, είναι και οργάνωση, είναι και αδειοδότηση, σημαντικότατα πράγματα, αλλά το ότι ξεκινούν σήμερα και κλείνει το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας από σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου για εργασίες που θα ξεκινήσουν για κάμερες, για τουρνικέ, για ηλεκτρονικό εισιτήριο, για τους προβολείς που πρέπει να μπουν νέοι άλλων προδιαγραφών, τα δημοσιογραφικά θεωρία, το μεταλλικό στέγαστρο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας στην Καλαμάτα, νομίζω ότι είναι ευχάριστη η είδηση αυτή, ότι πλέον μπαίνει στην πράξη όλο αυτό και θα αρχίσει να υλοποιείται το θέμα κατασκευής και αναδιαμόρφωσης του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας, γιατί υπάρχει χρόνος. Βέβαια το εμείς το λέμε αυτό χωρίς να είμαστε οι αρμόδιοι, γιατί είμαστε μέσα Ιουνίου, μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος θέλουμε 15 μέρες, μετά υπάρχει ο Ιούλιος, υπάρχει ο Αύγουστος και υπάρχει ο Σεπτέμβρης. Υπάρχουν 3,5 μήνες δηλαδή γεμάτοι, που εκεί μπορεί να γίνουν έργα, να γίνουν έτσι παρεμβάσεις, να φτιαχτούν πράγματα, και γιατί όχι να μην είναι έτοιμο το γήπεδο στην, όχι στην έναρξη του πρωταθλήματος, εντάξει να μην είμαστε και υπερβολικοί, αλλά στα μέσα Οκτώβρη, αν καταφέρουν και είναι όλα έτοιμα, θα είναι μεγάλη τεράστια επιτυχία νομίζω για όλους όσους εμπλέκονται, και η περιφέρεια και οι εργάτες, οι άνθρωποι, ο Δήμος της Καλαμάτας, που τρέχουν την κατάσταση για να είναι έτοιμο το στάδιο της Παραλίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να δει ο κόσμος τη Μαύρη Θύελλα που επιστρέφει.

Αυτά τα νέα με Καλαμάτα και Αστέρα Άκτορ, τις ομάδες που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου και μας εκπροσωπούν αυτό το δίδυμο πλέον στην Super League 1, και ο Αστέρας Άκτορ αλλά και η Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη και περιμένουμε με αγωνία να τη δούμε να επιστρέφει και επίσημα έτσι στην κορυφαία κατηγορία. Η ΑΕΚ, να πούμε τώρα νέα των ομάδων τη Super League 1 των υπόλοιπων ομάδων. Η ΑΕΚ αποφάσισε να ταξιδέψει το τρόπαιο του πρωταθλητή σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα μπορεί κάποιος να μπει στο Facebook, στην επίσημη σελίδα ή σε οποιοδήποτε social της ΑΕΚ να δει πού θα είναι μέχρι και αρχές Αυγούστου.

Εκτός από την Ελλάδα θα μεταβεί το τρόπαιο του πρωταθλητή για την ΑΕΚ σε Κύπρο αλλά και Κωνσταντινούπολη, όπου θα το δουν από κοντά οι φίλοι, οι οπαδοί της ΑΕΚ. Διαβάζω για τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει ένα στόπερο, ο Σμαΐλοβιτς, που ενδιαφέρει την ομάδα του Ολυμπιακού. Να δούμε από ποια χώρα είναι. Είναι Νορβηγός και είναι στην Σάντεφιόρντ. Σάντεφιόρντ η ομάδα, Νορβηγός. Και όχι, είναι σε νορβηγική ομάδα της Σάντεφιόρντ και είναι Σουηδοβόσνιος. Σουηδοβόσνιος στόπερ ο Σμαΐλοβιτς, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, και είναι ένας κεντρικός αμυντικός 22 χρονών που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Απλά το αναφέρουμε, το βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί σας είπαμε θα σας πούμε και ειδήσεις και νέα για τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις εκαθαρίσεις και βλέπουμε συνέχεια να λύνει συνεργασίες και με Τζούρισιτς και με τον Κότσιρα και το Λαφόν τον τερματοφύλακα, τον Μπακασέτα που του έχει δώσει έτσι εντολή να ψάξει να βρει ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας. Γενικά πάει σε κάτι τελείως διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, αφήνοντας πίσω όλα αυτά τα θέματα που είχε και τη φετινή χρονιά και τις προηγούμενες, και πάει σε ένα άλλο μοντέλο που μαζί με τον Νίστρουπ, τον προπονητή από τη Δανία, θέλει να χτίσει. Τώρα αυτό θα το δούμε στην πράξη αν βοηθήσει ή όχι την ομάδα.

Στον ΠΑΟΚ τώρα, όπου εκεί υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνει ο Λουτσέσκου ή όχι. Ο Ιβάν Σαββίδης απάνω στο άλογο έχει πάρει κάποιες αποφάσεις και δεν τις λέει. Αυτό είναι το θέμα, Γιώργο. Έχει μπερδέψει τους ΠΑΟΚτζίδες. Δεν τις λέει. Ο Λασβάν λέει: εγώ έχω συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα. Τίποτα. Δεν ξέρω, δεν κουνιέται. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει βάλει έναν από εδώ, από εκεί, έχει αλλάξει ανθρώπους μέσα στη διοίκηση, στους ανθρώπους που κινούν τα νήματα, και ο Παπαμπινίκος, που είναι πλέον ο CEO του ΠΑΟΚ, διαψεύδει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει και προφανώς αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Αυτή ήταν η αρχική απάντηση σε ερώτηση στα ίσα που του έγινε από συναδέλφους δημοσιογράφους. Σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε φέτος με μεγαλύτερο αγωνιστικό μπάτζετ από τις προηγούμενες χρονιές, από όλες τις προηγούμενες χρονιές. Στην ιστορία του ήταν το υψηλότερο μπάτζετ το περσινό. Αυτό ανέφερε ο Παπαμίκος. Ενώ είπε και για τον Χρήστο Ζαφίρη ότι έκανε μια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή του Χρήστου Ζαφίρη, που ήταν και είναι μέχρι στιγμής η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, μπορεί να είναι με δόσεις τα χρήματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εγώ το λέω αυτό, δεν το είπε ο Παπαμίκος. Παράλληλα, είπε για τα έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη, για το νέο προπονητικό κέντρο, τη νέα Τούμπα και όλα τα υπόλοιπα. Και είπε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως η ΠΑΕ έχει δώσει περισσότερο από 1,7 εκατομμύρια ευρώ στον ερασιτέχνη. Πάρα πολλά χρήματα γενικά ακούγονται από εδώ και από εκεί ότι δίνονται από τον ΠΑΟΚ, και νομίζω, για να τα αναφέρει και επίσημα ο άνθρωπος που κινεί πλέον τα νήματα με εντολή του Ιβάν Σαββίδη, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, πάει να πει ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Και διαβάζω εδώ ότι είπε ο Λουτσέσκου στον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν θέλει να φύγει, κάτι τέτοιο διαβάζω τώρα, για να δούμε εδώ τι γίνεται, γιατί θα έχει πολύ συνέχεια νομίζω αυτό το πράγμα με τον Λουτσέσκου, και δεν ξέρουμε τι θέλει ο Λουτσέσκου, τι θέλει και ο ΠΑΟΚ όμως, γιατί όλο αυτό ταλαιπωρεί την ομάδα και δημιουργεί θέματα λειτουργικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάει σε λίγο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, θα βγει ο αντίπαλος στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.

Ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν ενημερώθηκε το Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως λέει δημοσίευμα από τη Ρουμανία, ότι δεν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Και όλο αυτό τώρα δηλαδή που έχει γίνει είναι, να πω, δηλαδή πώς το είπε ο συνάδελφος, ο Γιώργος Μήνος, τον κάνανε και βίντεο. Πώς το είπε ο Γιώργος Μήνος εκεί στο βίντεο που κάνανε, ο Παναγιώτης τα ξέρει αυτά. Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε. Ναι, κάπως αλλιώς τώρα ο Γιώργος τον μπέρδεψε λίγο. Τον μπέρδεψε ο Γιώργος και εντάξει. Είναι όμως για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν μείνει ο Λουτσέσκο κανονικά, όλες αυτές οι αναταράξεις που έχουν γίνει τώρα και οι αλλαγές, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει. Και αυτό βγαίνει από ρουμάνικη ιστοσελίδα που λέει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο είπε στο Σαββίδη ότι δεν θέλει να φύγει. Είχε επικοινωνία μάλιστα με τον Ιβάν Σαββίδη ο Λουτσέσκο και του είπε ότι έχω συμβόλαιο ένα ακόμη χρόνο μέχρι το 2027 και θέλω να μείνω μέχρι το τέλος του συμβολαίου μου. Τώρα αυτό τι σημαίνει δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε μπορώ να έχω εγώ, εδώ δεν έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ, όχι οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ούτε αυτοί ξέρουν τι θα γίνει. Θα περιμένουν όλοι εκεί οι εργαζόμενοι και μόνο ο Σαββίδης ξέρει τι θα γίνει. Αν θα τον κρατήσει, αν θα φέρει άλλον, πότε θα φέρει, αν θα είναι μέχρι το τέλος, αν θα τον διώξει τώρα, αν θα τον φέρει τον άλλον πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά, μετά τι γίνεται δηλαδή. Είναι απίστευτα, φοβερά πράγματα αυτά. Καραδοκούν κάποιοι παουτζίδες λέγοντας ότι υπάρχει και ο Τέλης Μιστακίδης που ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ και ξέρετε ότι αυτό είναι μια ασφιχτική πίεση που ασκείται γενικά για τον ΠΑΟΚ και αυτά τα ολίγα, αν μπορώ να τα πούμε έτσι, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που είναι μεγάλη, μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί. Μεγάλος είναι και ο Άρης όμως, να πάμε στο μπάσκετ, γιατί εχθές έγινε ένας χαμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία με τον Βασίλη Σπανούλη, αποθεώθηκε. 6.000 κόσμος βρέθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλαδή μιλάμε για τρέλα, για παράνοια. Δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι και εντάξει, ωραίο είναι αυτό, δεν είναι, είπαμε ότι, αλλά εντάξει, θέλουμε να βλέπουμε πράγματα στο γήπεδο και μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Τώρα οι μεταγραφές αεροδρομίου και οι προπονητές αεροδρομίου μένα δεν μου λένε τίποτα. Πραγματικά, γίνει και άλλες φορές. Ήθελε όμως να ξεσπάσει κάπως ο κόσμος του Άρη με όλα αυτά που έχει τραβήξει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και το έκανε νομίζω για να φύγει λίγο έτσι η πίεση που υπήρχε και υπάρχει στην ομάδα. Τώρα είπα ένα θέμα μπασκετικό και αφού είπα για μπασκετικό να πω ότι δρομολογούνται εξελίξεις και για Ολυμπιακό αλλά και για Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός παρότι κατέκτησε την Ευρωλίγκα θα κάνει αλλαγές σε παίκτες, θα έρθουν ακόμα καλύτεροι παίκτες όπως λέει και ο Μπαρτζόκας αλλά και η διοίκηση και ο Παναθηναϊκός βέβαια που βασικό θέμα είναι τι θα γίνει με τον Αταμάν. Ο Αταμάν έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα αλλά ο ίδιος είχε πει, το τονίζουμε και εμείς αυτό αλλά το ξέρετε και εσείς, ότι αν δεν κατακτήσει ή πρωτάθλημα ή Ευρωλίγκα θα φύγει μόνος του από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να φύγει ο Αταμάν. Αλλά ποιος θα έρθει? Θα έρθει ο Μπράντοβιτς? Μπορεί να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς και να πάρει πάλι έτσι την έγκλη ο Παναθηναϊκός που λίγο τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα και δεν θα πάρω θέση βέβαια εγώ για τα επεισόδια που είχαμε και το θέμα με... Τι να πω? Να πω τι? Να πω να επαναλαμβάνω και να ανακυκλώνω αυτά που δεν πρέπει να γίνονται, ότι οι παίκτες μεταξύ τους πιάστηκαν στα χέρια και έπαιζαν γροθιές. Το ποιος θέει και τι έγινε το ξέρει όλος ο κόσμος, το είδε, χρειάζεται να το πω εγώ, αλλά για μένα όταν οι αθλητές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι απαράδεκτο. Όχι ότι πρέπει να μπαίνουν ο κόσμος ή οι προπονητές ή οι παράγοντες, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πας για να παίξεις, πας για να κάνεις τη δουλειά σου και δεν πας για να σκοτωθείς, ούτε για να χτυπήσεις και να πας τραυματίας στο νοσοκομείο ή να σου να παίξεις για να πάρεις.

Αυτά τα ολίγα για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουλίου για την ΕΑ. Ισοφ στο 59, στο 84, το 3-1 και...

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα.

0: και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε, μέχρι τη μία θα είμαστε στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και φυσικά διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Και εφόσον μας ακούτε, επικοινωνείτε. Ειδικά από την σημερινή μας κουβέντα, από τη σημερινή εκπομπή, μπορεί να προκύψουν αρκετά ερωτηματικά, οπότε στην περίπτωση που διατηρηθούν μέχρι το τέλος και δεν σας λύσουμε τις απορίες που ενδεχομένως γεννηθούν, μπορείτε να μας τις επικοινωνήσετε. 27-210-95-300 και 27-210-95-301 τηλεφωνικά. Μπορείτε να το στείλετε στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Μπορείτε να στείλετε εσωτερικά μηνύματα στο Instagram, στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε στο X επίσης. Και φυσικά πέραν των FM μας ακούτε και διαδικτυακά από τις πλατφόρμες. Προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει σήμερα για τον ήχο και σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Όμως θα μιλήσουμε για έναν καινούριο θεσμό που θα αρχίσει να αναπτύσσεται από την μεθεπόμενη σχολική χρονιά και έτσι με πολύ γενικό τίτλο είναι το πολλαπλό βιβλίο. Τι σημαίνει το πολλαπλό βιβλίο? Ποιες ευκαιρίες δίνει στον εκπαιδευτικό και ποιες παραπάνω δυνατότητες πλέον δίνει στο μαθητή? Θα συζητήσουμε με τον Βασίλη Μπαζάνη, που είναι φιλόλογος, να διευθυντή στο Λύκειο του Δωρίου και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Είναι δε και ένας από τους συγγραφής ενός εκπαιδευτικού εγχειρήματος, ενός τέτοιου βιβλίου. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα για μία ακόμη φορά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πολλαπλό βιβλίο και τι σημαίνει αυτό, και είναι ένας πολύ ελκυστικός τίτλος και έτσι από ό,τι έχω καταλάβει έχει ένα ενδιαφέρον και για εσάς τους εκπαιδευτικούς και για τον κόσμο γενικότερα, να σταθούμε στην αποτίμηση της φετινής χρονιάς. Δύο ειδών εξετάσεις έφτασαν στο τέλος, τριών μάλλον, πανελλαδικές προαγωγικές απολυτήριες.
1: Πολύ σωστά. Ναι.
0: Η αποτίμηση που έχουμε για τα παιδιά που πέρασαν τις τάξεις τους, για τα παιδιά που βγήκαν από το σχολείο, που απολύθηκαν, και για τα παιδιά που θα συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι τρία διαφορετικά επίπεδα?
1: Είναι περίπου τρία διαφορετικά επίπεδα, εξαρτάται βεβαίως από ποια βαθμίδα το βλέπεις κάθε φορά. Έχουμε βεβαίως τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου. Στα περισσότερα γυμνάσια, από όσο γνωρίζω, ολοκληρώνονται σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Άρα τις επόμενες μέρες θα έχουμε την προαγωγή ή την απόλυση αντίστοιχα. Κινήθηκαν στο γνωστό πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε και όπως αυτό καθορίζεται βεβαίως από την νομοθεσία. Τα λύκεια τα περισσότερα έχουν ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία των προαγωγικών. Οι απολυτήριες εξετάσεις, να διευκρινίσω και να υπενθυμίσω, Μαρία, ότι ακολουθούν το δικό μου το παλιό σύστημα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, για να μπορέσω εγώ να συμμετάσχω στις πανελλαδικές, έπρεπε να έχω το απολυτήριο του
0: λυκείου. Ναι.
1: Άρα, λοιπόν, η γάμα λυκείου μας έχει απολυθεί ήδη από τις 28, νωρίτερα από τις 28 του Μάη, προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να συμμετάσχουν ή όχι ανάλογα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αλλά είναι ανεξάρτητος ο βαθμός του απολυτηρίου, έτσι δεν
1: τελείως,
0: είναι?
1: Τελείως. Ποια έχει αποσυνδεθεί αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ποια έχει αποσυνδεθεί, είναι εσωτερικές, είναι ενδοσχολικές όλες οι εξετάσεις.
0: Ρωτάω, έτσι, γιατί ξέρεις, αλλάζουν με τέτοιο ρυθμό τα δεδομένα σε εσάς, που δεν ξέρω τι έχω παρακολουθήσει και τι όχι.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω πού βρίσκονται τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα πούμε βεβαίως ότι έχουμε το σύστημα της τράπεζας των θεμάτων. Το γνωρίζουν όλοι. Νομίζω στο λύκειο συμβαίνει αυτό, όχι στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο τόσο η εξεταστέα ύλη καθορίζεται επί της διδακτέας. Υπάρχουν εκεί κάποια κλάσματα με τα οποία καθορίζεται αυτή για τα γυμνάσια. Εμείς όμως στα λύκεια και στις τρεις τάξεις του λυκείου, όπως είναι γνωστό, έχουμε ένα 50% της εξέτασης το οποίο καθορίζεται από κλήρωση που γίνεται την ίδια μέρα της εξέτασης. Η τράπεζα θεμάτων, η οποία έχει πάρα πολλά θέματα μέσα, εμπλουτίζεται, είναι ανοιχτή. Δηλαδή όλο το χρόνο ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός, ο γονιός, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση και μπορεί να δει αυτά τα θέματα, μας δίνει τη δυνατότητα, μας προτείνει τρία εξ αυτών. Είναι 50 μονάδες, είναι το 10 στα 20 όπως λέμε, και το άλλο 10 στα 20 καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό, από το διδάσκοντα θα λέγαμε, ή αν είναι πολλοί διδάσκοντες του μαθήματος, καθορίζεται, συγκαθορίζεται από όλους αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι εξετάσεις σε όλο το λύκειο και οι απολυτήριες βεβαίως των παιδιών, της γάμα λυκείου εννοώ.
0: Αποτιμώντας λοιπόν και φέτος, κυρίως τους ανθρώπους που πήραν το πολυτήριο και κάποιοι από αυτούς έδωσαν και πανελλαδικές, δεν δίνουν όλοι, έτσι δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, όχι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι υποχρεωμένοι πια. Ναι. Ναι, όχι.
0: Θέλω να μου πεις αν και από το δικό σου σχολείο, που είναι ένα σχολείο της περιφέρειας της Μεσσηνίας, και από τους συναδέλφους σου που βρίσκονται στα μεγαλύτερα, στα κεντρικά σχολεία, έχουμε έτσι ένα δείγμα για το αν τα παιδιά βγάζουν καλούς βαθμούς, πρόσεξε όμως, όχι βαθμοθυρικά βλέποντάς το ή αξιολογώντας τη γνώση τους με βάση το βαθμό. Αν βγάζουν ουσιαστική γνώση.
1: Μαρία, θα επαναλάβω κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω εδώ και 30 χρόνια. Τι είναι αυτό? Οι μαθητές βαθμολογούνται δύο φορές τη σχολική χρονιά ακριβώς, και η βαθμολογία αυτή είναι προφορική βαθμολογία. Τι σημαίνει για έναν εκπαιδευτικό προφορική βαθμολογία? Αποτιμούμε από τις 12 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 20 του Γενάρη και από τις 21 του Γενάρη μέχρι τις 14 του Μάη το πώς ένας μαθητής, τη γενική εικόνα του μαθητή μέσα στην τάξη. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρουσία του, τη συμμετοχή του στο μάθημα, τις εργασίες τις οποίες αναθέτουμε, κατά πόσο τις φέρνει, και συνυπολογίζεται και η ωριαία γραπτή εξέταση του τετραμήνου. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο τετράμινα και έχουμε ωριαία γραπτή εξέταση και στα δύο τετράμινα. Το ξεκαθαρίζω γιατί παλιότερα είχαμε μόνο στο ένα. Λοιπόν, οπότε για έναν μαθητή, όταν οι γονείς και οι μαθητές παραλαμβάνουν τον έλεγχο επίδοσης, αυτό λοιπόν είναι η γενική εικόνα του μαθητή, η οποία δυστυχώς κάποιες φορές διαφέρει από τις τελικές προαγωγικές, από το βαθμό που θα λάβουν στις τελικές προαγωγικές τους εξετάσεις, λιγότερο στις απολυτήριες θα λέγαμε, και να το διευκρινίσω αυτό, ότι οι μαθητές στη γάμα λυκείου εξετάζονται στην ίδια ύλη που θα δώσουν στις πανελλαδικές. Άρα, αν κάποιος έχει διαβάσει, θα γράψει καλά και σε ενδοσχολικές, έτσι. Αν κάποιος έχει κάνει μέτριο διάβασμα, και αυτό πάλι θα φανεί στις προαγωγικές, στις απολυτήριες εξετάσεις του. Για τις άλλες δύο τάξεις, της Α και της Β, εκεί διαπιστώνουμε κάποιες φορές μεγάλη ψαλίδα. Θέλω να πω, επειδή η εξεταστέα είναι και διδακτέα από το Υπουργείο, δεν είναι όπως το γυμνάσιο. Ναι. Δηλαδή, το Υπουργείο στο γυμνάσιο μου λέει πρέπει να διδάξει 10 κείμενα, εγώ προλάβα τα 8, άρα θα εξεταστώ στα 6.
0: Ναι.
1: Στο λύκειο, η ύλη η οποία θα ανακοινωθεί, η ύλη αν συντόμως, αναφέρει ότι πρέπει να διδάξω 10, πρέπει να τα διδάξω και τα 10 και ο μαθητής εξεταστεί και στα 10. Έτσι. Εκεί λοιπόν ο όγκος της ύλης είναι μεγαλύτερος, οι απαιτήσεις είναι εννοείται εντονότερες και μεγαλύτερες. Διαπιστώνουμε αρκετές φορές ψαλίδα ανάμεσα στην εικόνα που μπορεί να δείχνει γενικότερα ένας μαθητής. Όχι όμως τόσο μεγάλη, ώστε να αλλοιώνεται ο γενικός μέσος όρος, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σε ό,τι αφορά τους μαθητές σας που μπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων, το να μπουν στα πανεπιστήμια, είναι καλό το ποσοστό, θεωρείς? Είναι αυξημένο, είναι ικανοποιητικό, είναι... Τι προσδιορισμό θα δίναμε?
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή έχω ελάχιστη εμπειρία από τα αστικά σχολεία, αστικά εννοώ τα σχολεία της πόλης,
0: ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: και τα μεγάλα, ναι, σχολεία, και για μένα πόλη είναι η Καλαμάτα, η Κυπαρισσία, ναι, οι πρωτεύουσες των διάφορων δήμων που έχουμε. Από εκεί και μετά στα περιφερειακά σχολεία, γιατί έχω εργαστεί κατεξοχήν στα, ναι, περιφερειακά σχολεία, θεωρώ ότι είναι τόσο όσο, όπως λέω. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Νομίζω ότι οι επιδιώξεις και κυρίως για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφαίνονται πάρα πολλές φορές ήδη από την πρώτη ηλικίου. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, επειδή πάρα πολλά παιδιά στα περιφερειακά σχολεία έχουν και άλλες διεξόδους, έτσι, ναι, εννοώ δηλαδή τα επαγγέλματα των γονιών, mm-hmm, τους, προτιμούν αρκετές φορές να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γονιού, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο όμως είναι προσοδοφόρο, mm, από το να μπλακούν και ψυχικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά και γνωστικά βεβαίως, στην προετοιμασία για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και μαθητές οι οποίοι παίρνουν τα πολιτηριό, ναι, τους χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν βλέπω κάποια διαφορά, ναι, μεγάλη, ναι, να σου πω την, mm-hmm, αλήθεια.
0: Εμένα πάντα με απασχολεί από ένα σημείο και μετά, όταν ήμουν μαθήτρια, φοιτήτρια και δεν με απασχολούσε καθόλου, κακά το σήμερα. Πάντα με απασχολεί, πάντα αναρωτιέμαι μάλλον, πώς το σχολείο αναπτύσσει στον άνθρωπο, στο παιδί, στον έφηβο, στον ενήλικα αργότερα, πώς αναπτύσσει και τη γνώση, αλλά και την κριτική του σκέψη. Mm-hmm. Ή επικρατεί ακόμα αυτό το πολύ γνωστό παπαγαλία.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ως φιλόλογος και ως μαθητής της Τρίτης Δέσμης, mm, είχαμε δεχτεί επιθέσεις, θα, ναι, το πω, ότι είμαστε παπαγάλοι. Εγώ όμως θα πω ότι καθόλου παπαγάλοι δεν ήμασταν. Με ποια έννοια το εννοώ αυτό? Και οι ερμηνευτικές ερωτήσεις απαιτούσαν κρίση, mm, στο αρχαιοελληνικό κείμενο, αλλά και στην ιστορία. Για μένα είναι πάρα πολύ βασικό το να ξέρει ένας μαθητής, μαθήτρια, το από πού πρέπει να ξεκινήσει και από πού πρέπει να τελειώσει. Mm. Θα σου πω κάτι το οποίο έτσι είναι πολύ είναι χαραγμένο μέσα στο μυαλό μου. Είμαι βαθμολογητής, mm, έχω βαθμολογήσει την ελληνική γλώσσα, ιστορία, λατινικά, τα μαθήματα, mm-hmm, των πανελλαδικών. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία χρονιά στην άσκηση αυτή που λέμε εμείς στην ιστορία τα παραθέματα, δηλαδή, ναι, το Υπουργείο, η Επιτροπή, όχι το Υπουργείο, mm-hmm, η Επιτροπή των Εξετάσεων, δίνει στους μαθητές κείμενα δίδακτα, mm-hmm, βάσει των οποίων ζητά και με βάση τις ιστορικές τους γνώσεις αλλά και την πληροφορία των κειμένων αυτών να απαντήσουν σε υποερωτήματα. Mm-hmm. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός, και μάλιστα είχε σταλεί και ειδική οδηγία, ότι θα πρέπει ο μαθητής υποχρεωτικά στο α υποερώτημα να σταματήσει μέχρι εκεί. Mm. Δηλαδή, αν αυτή την πρόταση σας την έχει δώσει ως θεματική, ως έναρξη, mm, ως αρχή, στο β' υπορώτημα, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, ναι, να ξέρω πού ξεκινάω και πού σταματάω. Και έχουμε τέτοιες ερωτήσεις, ερωτήσεις των ορισμών, mm, αλλά και οι άλλες ερωτήσεις, είτε σύντομης ανάπτυξης, είτε ανάπτυξης, θέλουν κριτική ικανότητα.
0: Θέλουν
1: για μένα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο στις θετικές επιστήμες, και δεν το λέω για να υπερασπιστώ την επιστήμη, ναι, μου, ναι, τον, ναι, κλάδο μου, αλλά θυμάμαι και τον ίδιο με τον εαυτό, δηλαδή έπρεπε να ξέρω, ναι, έπρεπε να είμαι πιο πιστός στο κείμενο, συμφωνώ, mm, γιατί έτσι πρέπει, υπάρχει η ορολογία, υπάρχει η ημερομηνία, δεν μπορώ να πω, mm, ότι κάπου κάποτε έγινε μια επανάσταση, ναι, ναι, ναι,
0: χωρίς
1: τώρα,
0: να,
1: τώρα να ήταν 20, ναι, να ήταν 22, να, mm, ήταν 21, δεν θυμάμαι, και να περιγράψω κάτι έτσι, mm-hmm, και κάποιοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία,
0: πολέμησαν,
1: δεν γίνεται,
0: και δύο,
1: ναι, ναι, δεν, ναι, γίνεται, ναι, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Σε ό,τι αφορά την έκθεση, διαπιστώνεις ότι τα παιδιά έχουν μια ικανότητα ανάπτυξης θεμάτων? Γιατί το λέω? Γιατί το λεξιλόγιο έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Ακούω τα εφηβάκια,
1: ναι,
0: και δεν μπορώ να καταλάβω πολλές φορές τι λένε, ναι, στο περίπου.
1: Θες να σου πω ότι και εσύ και εγώ όταν ήμασταν έφηβοι ακούγαμε τα ίδια από τους φιλολόγους μας.
0: Φυσικά.
1: Εγώ θυμάμαι δηλαδή μία φιλόλογο, δεν θα αναφέρω το επώνυμό της, η οποία μας το έλεγε αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε, σας ακούω στα διαλύματα, τι εκφράσεις είναι αυτές που λέτε. Νομίζω εντάξει αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα των νέων, εντάξει, είναι στο πλαίσιο κάθε νέα γενιά θα έχει τη δική της ιδιόλεκτο να την πούμε, η οποία, με την οποία προσπαθεί να ξεχωρίσει, να δείξει ότι δεν συνδέεται με τους αμέσως μεγαλύτερους. Εντάξει.
0: Εμένα αυτό δεν με χαλάει.
1: Όχι ούτε εμένα.
0: Αν ξέρουν τα παιδιά ωστόσο στην έκθεση πώς να εκφραστούν, δεν με χαλάει καθόλου να χρησιμοποιούν λέξεις που εγώ δεν τις καταλαβαίνω στην καθομιλουμένη, έτσι.
1: Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικά όπως είπαμε της εφηβείας, εφηβικής ηλικίας, και εμείς το είχαμε, απλώς δεν το θυμόμαστε και θα υπάρχει SAE.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, στην έκθεση εμείς δεν γράφαμε τώρα, εντάξει ρεμπρό.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Δεν τα γράφουν αυτά.
0: Δεν τα γράφουν, αυτό λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν συναντάμε τέτοια πράγματα, όχι, για όνομα του Θεού. Καθόλου, ίσα ίσα, όταν πρέπει ο μαθητής να αποδώσει το νόημα στο κείμενο ή στην παραγωγή του παραγωγή λόγου, είτε αφορά στην ανάλυση κάποιων σημείων του λογοτεχνικού κειμένου, γιατί τώρα θα το γνωρίζεις σίγουρα ότι έχουμε συνδιδασκαλία και συνεξέταση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι πια γλώσσα, είναι νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Λοιπόν, ευτυχώς θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς και εγώ θα πω, αν και κάποιοι διαφωνούν, συναδελφοί μου, ομοτεχνοί μου, ότι η λογοτεχνία δεν πρέπει να εξετάζεται. Εγώ θα πω ότι είναι γλώσσα και λογοτεχνία. Φυσικά. Και για μένα θα πρέπει και να εξετάζεται. Είναι και γλώσσα,
0: ναι,
1: για να μην παρεξηγηθώ. Είναι
0: και γλώσσα.
1: Έτσι. Άρα δεν είναι κακό.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτό το καινούριο που έρχεται και λέγεται πολλαπλό βιβλίο. Καταρχάς, τι είναι το πολλαπλό βιβλίο, τι αλλάζει σε σχέση με όσα ίσχυαν σήμερα και γιατί το Υπουργείο προχωρά σε αυτή την μεταρρύθμιση τώρα. Δηλαδή ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει η δυνατότητα της επιλογής από τον εκπαιδευτικό του σχολικού βιβλίου που θα διδάξει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στο αντικείμενό του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή, όπως μας έλεγαν και εμάς στη γλώσσα. Λοιπόν, να σου πω ότι από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, του νεοελληνικού κράτους, λοιπόν, δεν υπήρχε ένα επίσημο κρατικό εγχειρίδιο, βασιλικό εγχειρίδιο, ας το πούμε, με το οποίο διδασκόταν σε όσα λίγα σχολεία υπήρχαν στη χώρα. Συγγραφείς αναλάμβαναν και έγραφαν τα σχολικά εγχειρίδια, περνούσαν από κρίση, από επιτροπή κτλ. Και μετά μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιήσουν στα σχολεία. Θα σου πω όμως ότι δυστυχώς τα άσχημα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δημόσια διοίκηση υπήρχαν από τότε. Mm. Δηλαδή θέλω να πω υπήρχαν καταγγελίες για μίζες, για ρουσφέτια. Για τέτοια πράγματα, μάλιστα το 1896 ή 95-96-96-97, δεν είμαι σίγουρος, αλλά τότε είναι, είχαμε τα γνωστά βιβλιακά όπως ονομάστηκαν, δηλαδή έγιναν μεγάλες έτσι, διαδηλώσεις και εξεγέρσεις για επιτροπές πληρωμένες από συγγραφείς προκειμένου να εγκρίνουν τα βιβλία τους. Και κάτι αντίστοιχο είχαμε και αργότερα το 1913, μάλιστα αυτό το χρησιμοποίησε πολύ ωραία και ο Βενιζέλος τότε στην κυβέρνησή του, προκειμένου να μπορέσει να προωθήσει και τη δημοτική γλώσσα, έτσι, όπως καταγράφεται, αλλά βεβαίως με τις αλλαγές των κυβερνήσεων τα κάψανε τα βιβλία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή επιμεταξά λοιπόν το 37 ερχόμαστε και λέει για να μην τσακωνόμαστε, θα έχουμε ένα βιβλίο. Mm. Θα το εκδίδει ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, το θυμάσαι,
0: βεβαίως,
1: με την Κουκουβάγια.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, όλοι είχαμε τέτοια βιβλία και θα είμαστε όλοι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Τώρα, είναι καλό αυτό ή κακό? Εντάξει, εφόσον λοιπόν έχουμε ένα κρατικό βιβλίο, να το πούμε, αν ψάξουμε στη βιβλιογραφία θα δούμε ότι παγκοσμίως αυτό διαφωνεί με την βιβλιογραφία, γιατί ως γνωστόν οι κυβερνήσεις, έτσι, μπορούν και περνάνε και πολιτικές μέσα από τα σχολικά βιβλία. Λοιπόν, Θα σου πω, θα το πω, θα μου επιτρέψεις αυτή την παρένθεση, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα κάποτε έναν μαθητή που του άρεσε πολύ η ιστορία, αλλά δεν θα γινόταν φιλόλογος, ούτε ιστορικός, έχει γίνει πληροφορικός. Έτσι, του άρεσε και επιστήμη των υπολογιστών, αλλά δεν λατρεύει την ιστορία και διάβαζε πάρα πολύ τη σχολική ιστορία. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, τώρα αυτό έχει συμβεί πολλά χρόνια πριν, του είπα ότι ξέρεις κάτι, άνοιξαν τα Οθωμανικά αρχεία. Έλληνες επιστήμονες έχουν πάει στην Κωνσταντινούπολη, μελετούν λοιπόν τι συνέβη. Και πιθανόν, του λέω παιδί μου, σε 30 χρόνια, σε 40, να έχουμε μικροαλλαγές σε όλα όσα γράφουνε. Γούρλωσε το μάτι, ειλικρινά δηλαδή. Μου λέει, μα τι είναι αυτά, δεν αλλάζουν. Όχι, του λέω, ξέρεις, η ιστορία είναι επιστήμη. Δεν είναι μόνο η ιατρική πληροφορική. Εξελίσσεται, μπορεί να έχουμε αλλαγές. Το κλείνω λοιπόν αυτό. Περνάμε λοιπόν τις πολιτικές. Έχουν γίνει και άλλες τέτοιες προσπάθειες. Εγώ πρόλαβα και ως εκπαιδευτικός βεβαίως την προσπάθεια του Αρσένη. Στα τέλη δηλαδή, βεβαίως γνωστό αυτό. Πώς το έλεγαν?
0: Κάτσε καλά Γεράσιμε.
1: Κάτσε καλά Γεράσιμε, ακριβώς. Κάτσε καλά Γεράσιμε. Τα βιβλία λοιπόν από τότε, τουλάχιστον να μιλήσω για τα δικά μας, στα αρχαία ελληνικά της πρώτης λυκείου, είναι μόνιμη απορία κάθε χρόνο των παιδιών. Είναι ένα πολύ έτσι παχύ βιβλίο και λένε, μα θα το διδαχτούμε όλο αυτό το πράγμα? Όχι, λέω, δεν θα το διδαχτείτε. Έχει μέσα, λέω, 4 κείμενα και η φιλοσοφία του 1999 ήταν ότι ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέξει το ένα από τα, τα δύο από τα τέσσερα. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ όμως αυτό δεν εφαρμόστηκε. Μάλιστα. Υπήρχαν δηλαδή άλλες δυσκολίες τότε. Οπότε λοιπόν φτάνουμε τώρα κοντά στο 22, 21, 22 λοιπόν. Έχουμε σχολικά εγχειρίδια Μαρία από το 2006. Έτσι. Έχουν αλλάξει πράγματα, ιδιαίτερα στις θετικές επιστήμες, έτσι, στην πληροφορική, στη φυσική. Εντάξει, εμάς στα θεωρητικά μαθήματα, ας πούμε, λιγότερο, τα πράγματα είναι λιγότερες, μπράβο, μικρότερες. Δεν έχουν συμβεί αλλαγές που έλεγα στο μαθητή.
0: Ναι, δεν έχουν συμβεί.
1: Ακόμα.
0: Δεν έχουν διδαχτεί ακόμα, δεν διδάσκονται ακόμα, γιατί οι αλλαγές έχουν συμβεί.
1: Εντάξει, αλλαγές μεγάλες έχουν συμβεί.
0: Έχουμε μάθει πράγματα και θάματα για την ιστορία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε. Θεώρησαν και ήταν μια πολύ για μένα εξαιρετική πρόταση που έγινε για το πολλαπλό βιβλίο. Ποια ήταν λοιπόν η θέση και τι καταγράφει το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ λοιπόν που το ορίζει λέει ότι ο διδάσκον, αυτό να αναφέρουμε, ο διδάσκον σε όλα τα μαθήματα από το δημοτικό μέχρι και την τρίτη λυκείου θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ βιβλίων. Όχι του ενός, του μοναδικού, του αυτού που στέλνω εγώ κάθε Σεπτέμβρη και χρησιμοποιείτε, αλλά εγώ θα σας έχω μία πλατφόρμα στην οποία θα έχουν μεταφορτωθεί βιβλία από διάφορες συγγραφικές ομάδες. Οι ύλοι είναι καθορισμένοι, δηλαδή μας είπαν ότι ξέρετε κάτι, στην πρώτη λυκείου πρέπει να διδαχθεί αυτό. Και φτιάξτε λοιπόν ένα βιβλίο με όποια διδακτική μέθοδο θέλετε, γιατί δεν είναι μόνο μία, παρόλο που εκπαιδευτική κουβαλάμε συνήθως τον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών μας, θα το πω αυτό, λοιπόν, και επιλέξτε εσείς το ποιο βιβλίο αρμόζει καλύτερα είτε σε εσάς ως διδάσκοντες, αλλά είτε στο προφίλ των μαθητών σας. Και αναφέρομαι στο γενικό προφίλ, αναφέρομαι στην επίδοση, στο πολιτισμικό τους υπόβαθρο, στο κοινωνικό τους υπόβαθρο, στο οικονομικό τους υπόβαθρο. Να το πάρουμε όλο αυτό, γιατί επηρεάζει βεβαίως την πρόσληψη της γνώσης.
0: Περίμενε. Έχω σοβαρή απορία.
1: Έλα.
0: Πόσο εκπαιδευτικός, αποκτώντας προφανώς μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξει, και θα έχει και επιβάρυνση και πρόσθετης ευθύνης προφανώς. Πώς, με ποια κριτήρια λοιπόν θα καλείται να επιλέξει το βιβλίο και να γεφυρώσει όλα αυτά που είπες? Ανάλογα με, με του μαθητή, την κοινωνική τα καταγωγή, το περιβάλλον του, όλα αυτά. Και ξέρεις τι με απασχολεί, πόσο

0: Άρα λοιπόν εγώ ως εκπαιδευτικός θα δω το γενικότερο προφίλ της τάξης μου, των μαθητών μου εννοώ, των μαθητριών μου, και θα δω όχι το πιο εύκολο, αλλά εκείνο το οποίο εγώ θεωρώ ότι τους έχει βοηθήσει μέχρι τώρα ακριβώς στο να προσλάβουν πράγματα. Mm-hmm. Μεταφέρω εμπειρία. Βεβαίως καμιά φορά λέω ότι το ειδικό δεν γενικεύει, αλλά μεταφέρω εμπειρία. Mm-hmm. Έχω διδάξει σε ένα σχολείο στην Καλαμάτα για μία χρονιά, γιατί δεν υπήρχαν ώρες να διδάξω στο σχολείο της οργανικής μου στην περιφέρεια. Ξεκινώ λοιπόν πρωτηλυκείο αρχαία ελληνικά. Ακολουθώ μία συγκεκριμένη χ μέθοδο. Mm. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή είπα να την εγκαταλείψω, τους λέω παιδιά μου, ωραία, νομίζω ότι τώρα καταλάβατε πια πώς διαβάζουμε, πώς προσεγγίζουμε mm-hmm. το κείμενο. Δεν χρειάζεται άλλο εγώ πια στον πίνακα να σας δείχνω όλα αυτά που σας δείχνω. Σε πληροφορώ ομόφωνα, μου είπαν όχι, μην το σταματάτε, σας παρακαλούμε, μας βοηθάει πάρα πολύ και θέλουμε τη βοήθεια αυτή. Βεβαίως ο στόχος μου ήταν, εγώ τους είπα, τώρα πια ξέρετε, έτσι δεν το είπα, το είπα κάπου το Γενάρη, το Φλεβάρι, ξέρετε πώς να το προσεγγίσετε, θα σταθώ στα πολύ βασικά για να μπορέσουμε να τελειώσουμε και την ύλη μας πιο άνετα. Θέλω δηλαδή να πω ότι μπορούμε να δουλέψουμε με πολλές και διαφορετικές διδακτικές τεχνικές, και θα πω και κάτι άλλο. Τα βιβλία έχουν μεταφορτωθεί σε μία ανοιχτή και προσβάσιμη πλατφόρμα. Αν εγώ διαπιστώσω ότι το κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης ο συγγραφέας Χ το έχει γράψει καλύτερα ή ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ, αυτό δεν μου απαγορεύει ενώ έχω επιλέξει το βιβλίο του Ψ να πάρω κομμάτια, ασκήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί όπως είπαμε η ύλη είναι μία.
1: Ναι.
0: Η διδακταία ύλη.
1: Η διδακταία ύλη. Σε αυτή την διδακταία ύλη θα θεωρείς ότι υπάρχουν, ας μην πω ιστορικές αποκλίσεις, ας πω ιδεολογικές αποκλίσεις. Και είναι και καλό αυτό.
0: Περίμενε λίγο. Όταν λες ιδεολογικές αποκλίσεις...
1: Ιδεολογικές αποκλίσεις, δηλαδή... θα πάρω ένα παράδειγμα του παρελθόντος, με το πώς διδαχτήκαμε κάποιοι την καταστροφή της Μύρνης και το πώς έγινε ο συνωστισμός στην προκυμαία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τη λέξη.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου.
0: Επανερχόμαστε στην ιστορία, Κοίταξε να σου πω, τα βιβλία αυτά έχουν αξιολογηθεί. Δεν έγινε δηλαδή μια πρόσκληση στην Τομαρά, στον Μπαζάνη και σε κάποιον άλλον από το Υπουργείο και είπαν γράψτε το βιβλίο και αυτό θα,
1: και θα μπει. Όχι, εντάξει.
0: Έχουν περάσει, τα βιβλία έχουν ελεγχθεί πάνω από 4-5 φορές από ομάδα αξιολογητών, όχι από αξιολογητή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι εμφανές και στο εσώφυλλο του βιβλίου, η ομάδα είναι εμφανής. Οπότε λοιπόν οποιαδήποτε θεωρώ περίεργη προσέγγιση, να την πούμε προεπερίεργη, η ιδεολογική προσέγγιση, αυτή λοιπόν θεωρώ ότι έχει διορθωθεί. Δεν έχω μελετήσει όλα τα βιβλία και κυρίως της ιστορίας, δεν έχω δει το πώς προσεγγίζουν οι συγγραφείς καυτά θέματα, σαν και αυτό που ανέφερες. Αλλά μιας και όπως είπες είμαι και συγγραφέας και γνωρίζω τη διαδικασία εκ των έσω, έτσι, όχι, δεν ανακοινώνω κάτι, γνωρίζω όλη τη διαδικασία εκ των έσω και το δικό μας το βιβλίο, τα δικά μας τα βιβλία αξιολογούνταν, μας έρχονταν διορθώσεις, έτσι, από την πιο απλή ότι εδώ σας ξέφυγε ένας τόνος, έτσι, μέχρι και το αν θα πρέπει αυτό να διατυπωθεί κατά αυτόν τον τρόπο ή όχι. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι έχουν κοσκινιστεί τα βιβλία.
1: Ωραία, θέλω να μου πεις αν αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές που χρειάζεται να αλλάξουν σχολείο.
0: Θεωρώ πως όχι.
1: Όχι,
0: όχι, γιατί η ύλη είναι ενιαία. Είναι η ίδια ύλη. Δηλαδή αυτό που θα διδαχτεί ο μαθητής σε ένα σχολείο της Μεσσηνίας, αν αποφασίσει με την οικογένειά του να μετακομίσει, στα Γιάννενα, την ίδια ύλη θα διδαχτεί. Μαρία, είναι πολύ απλό να σου πω κάτι πολύ απλό. Ένας μαθητής που αλλάζει σχολείο, αλλάζει και εκπαιδευτικό. Άρα δεν είναι θέμα βιβλίου.
1: Είναι θέμα εκπαιδευτικού.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν τον είχα τον μαθητή εγώ αυτόν στο Λύκειο, εδώ στην Καλαμάτα, το 2014 που βρισκόμουν και πήγαινε σε ένα άλλο σχολείο στα Γιάννενα, δεν ξέρω κατά πόσο ο συνάδελφος, ο ομότεχνος, να τον πω κάτι.

0: καλύτερα, όχι συνάδελφος, ο ομότεχνος φιλόλογος θα ακολουθούσε την ίδια διδακτική πρακτική. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, Μαρία, ότι έχουμε διάφορες διδακτικές πρακτικές.
1: Ναι.
0: Είναι η επαγωγική, είναι η παραγωγική. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπω σε τέτοιους επιστημονικούς όρους, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την πρόσληψη της γνώσης.
1: Υπάρχουν διατυπώσεις, έχουν διατυπωθεί μάλλον αντιρρήσεις και μπορεί κάποιες να είναι βάσιμες, κάποιες άλλες υπερβολικές, δηλαδή σε εσάς που είστε και συγγραφείς, ναι, κάποιοι άνθρωποι, πώς έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει αντιρρήσεις.
0: Για άλλα εγχειρίδια, εννοείς.
1: Και για τα δικά σας ενδεχομένως.
0: Όχι, για το δικό μας, για τη δική μας σειρά μέχρι τώρα δεν έχω πληροφορηθεί κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα για τη δική μας σειρά έχω ακούσει μόνο θετικά σχόλια. Μάλιστα. Από συναδέλφους και αναφέρομαι σε συναδέλφους που γνωριζόμαστε εδώ στην Καλαμάτα, οπότε τους συνάντησα στο δρόμο, συναντηθήκαμε σε κάποια συγκέντρωση συναδέλφων κτλ. Και οι ίδιοι δηλαδή ήρθαν και μου είπαν, ξέρεις κάτι, το είδαμε το βιβλίο σας. Είναι εξαιρετικό, είναι πολύ καλό, μας λύνει τα χέρια, έχετε πολύ υλικό μέσα. Μάλιστα μία συνάδελφος μου λέει, δεν χρειάζεται να κάνω και σημειώσεις, Βασίλη.
1: Εντάξει.
0: Μου έλυσε στα χέρια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Λέω να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: για να
0: έχουμε.
1: Έρθουμε τώρα σε αυτό το βιβλίο όμως, ποιοι το έχετε γράψει και να ρωτήσω επίσης, αν θα έχετε τη δυνατότητα να το διδάξετε πότε, από τη μέθ' επόμενη.
0: Από το 27, ναι, δυστυχώς, ναι. Κοίταξε, είναι γνωστό και γι' αυτό το αναφέρω, ότι το Υπουργείο βιάζεται στο να επιλέξουμε εμείς τις δευτεροβάθμιας μέχρι τις 29 Ιουνίου και να δηλώσουμε στο Διόφαντο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των βιβλίων, να τυπώσει τα βιβλία, ποια βιβλία επιθυμούμε να έρθουν στο σχολείο μας σε 2 χρόνια. Και το πρόβλημα το οποίο δηλώνουν είναι ότι πρέπει να γίνει μεγάλη παραγγελία χαρτιού, άρα λοιπόν εμείς πρέπει να ξέρουμε 1,5 χρόνο πριν για να μπορέσουμε να σας τα δώσουμε το 27. Πάμε τώρα. Εγώ λοιπόν ανήκω σε μια συγγραφική ομάδα, την επίβλεψη της οποίας είχαν η κυρία Ξέστερνου, αναπληρώτρια καθηγήτρια εδώ στη φιλολογία της Καλαμάτας, και η κυρία Μαργαρίτα Σωτηρίου, και αυτή η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο Πελοπόννησου, στο τμήμα της Ελληνικής Φιλολογίας, το οποίο εδρεύει μάλιστα στην Καλαμάτα και είναι και δίπλα μας εδώ στο σταθμό. Είμαστε λοιπόν μια συγγραφική ομάδα, η οποία αποτελείται από τον Νίκο τον Αντεριώτη, είναι εκπαιδευτικό σε ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα, τη Ρεγκίνα τη Μεγαλοοικονόμου, και αυτή ιδιωτικό σε πρότυπο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, τη Σοφία την Πιτσογιάννη, εκπαιδευτικό σε δημόσιο σχολείο στην Αττική, και τον Αργύρη τον Μποζίκα, εκπαιδευτικό σε ιδιωτικό σχολείο. Οι οποίοι λοιπόν τι κάναμε, καθίσαμε λοιπόν όλοι μαζί ως ομάδα, συγκεντρώσαμε το υλικό μας και μετά χωριστήκαμε σε υποομάδες και δουλέψαμε τα βιβλία μας. Λοιπόν, έχουμε βεβαίως μια κοινή προσέγγιση, θα λέγαμε, της διδακτέας ύλης και στα 3 και στις 3 τάξεις του γυμνασίου. Ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου οι γνωστές εκδόσεις Μετέχμιο. Εγώ προσωπικά τώρα δούλεψα περισσότερο στο βιβλίο της Γάμα Γυμνασίου, όχι μόνο το κείμενο, όχι μόνο θέλω να πω δηλαδή την παρουσίαση και την παιδαγωγική προσέγγιση του κειμένου, αλλά και το πολλαπλό βιβλίο Μαρία, όλα τα πολλαπλά βιβλία θα έχουν και τα γνωστά ψήμια ή ψουμουά ή ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, όπως ονομάζονται. Τι είναι αυτά τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα? Ίσως επίτρεψε μου και αυτή την παρένθεση, ίσως ήταν η εποχή τώρα με την έκρηξη στην ψηφιακή τεχνολογία να γραφούν αυτά τα καινούργια βιβλία. Έτσι. Γιατί όταν ο Αρσένης τον 99 έκανε αυτή την προσπάθεια, το διαδίκτυο ήταν λίγο στα σπάργανα. Εντάξει. Τι εννοούμε τώρα, τι είναι τα ψηφιακά? Ο οποίος λοιπόν ξεφυλίσει, είπαμε, οποιοδήποτε μπορεί να τα προσεγγίσει τα βιβλία, να τα βρει. Στο δικό μας το βιβλίο, στα δικά μας τα βιβλία λοιπόν, δίπλα σε κάποιο ερμηνευτικό σχόλιο, δίπλα σε γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα, δίπλα στο κείμενο, υπάρχει ένα QR code. Αυτό λοιπόν το QR code Μιας και απαγορεύονται τα κινητά στο σχολείο, μπορεί ο εκπαιδευτικός, εμφανίζοντας το βιβλίο στον διαδραστικό, να το πατήσει και να εμφανιστεί λοιπόν ένα ψηφιακό μαθησιακό αντικείμενο. Θα σου πω σε λίγο τι είναι αυτά. Ή αν πάνε τα παιδιά στο εργαστήριο της πληροφορικής, να κλικάρουν με το ποντίκι τους και να ανοίξει πάλι η εργασία.
1: Και στο σπίτι τους
0: μετά. Και μετά στο σπίτι τους με το κινητό τους ή με τον υπολογιστή τους. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια καινοτομία αυτό το πράγμα πια. Και αυτό το ψηφιακό μαθησιακό υλικό έρχεται να συμπληρώσει τη διδασκαλία, την εξέταση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το ανοίξτε το τετράδιό σας, να σας πω ποια εργασία θα πάρετε. Είναι πολύ απλό. Παιδιά, στη σελίδα 49 έχετε την εργασία η οποία δηλώνεται με το QR code εκεί. Ένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όχι μόνο, έχει πολύ πληροφοριακό υλικό, έχει εικόνες, παιχνίδια. Εμείς βάλαμε πολύ τέχνη, πάρα πολύ τέχνη. Το διακαλλιτεχνικό διάλογο τον υποστηρίζω πάρα πολύ και θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να δούνε και αυτή την τέχνη, όποια και αν είναι αυτή. Ναι. Εντάξει, με τα σύγχρονα έργα τέχνης είχαμε λίγο πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά τουλάχιστον για τα παλιότερα έργα τέχνης έχουμε βάλει αρκετή τέχνη μέσα. Κάναμε παιχνίδια ψηφιακά που αρέσουν στα παιδιά. Έχουμε υλικό, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε πάρα πολύ και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Άρα λοιπόν τα βιβλία αυτά προσφέρουν και τη δυνατότητα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί κάποιος να είναι οπτικός τύπος,
1: ναι, βέβαια.
0: Μπορεί να είναι ακουστικός τύπος, έτσι, να μπορέσει να προσεγγίσει την ύλη. Έχουμε για παράδειγμα χρονογραμμές, έχουμε τα infographics, έχουμε πολύ τέτοιο φρέσκο πράγμα με το οποίο όμως προσεγγίζει, το οποίο συγγνώμη πλησιάζει εντός εισαγωγικών όλους τους τύπους των μαθητών. Έτσι. Και αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε και μέσα στο βιβλίο, στα βιβλία, στο διδακτικό αυτό πακέτο που έχουμε.
1: Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το πολλαπλό βιβλίο προσπαθεί, γιατί δεν είναι μόνο για τους φιλολόγους, είπαμε, είναι για όλα τα μαθήματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προσπαθεί να αλλάξει συνολικά τη φιλοσοφία του ελληνικού σχολείου και αν θες είναι ένα βήμα προς ένα πιο ευέλικτο, πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο.
0: Ναι, ναι, ναι, Μαρία. Θα σου πω, το 2018 είχα πάει στο Στρασβούργο και μπήκα σε ένα πολύ γνωστό γαλλικό βιβλιοπωλείο και αγόρασα, ζήτησα να δω και αγόρασα το βιβλίο της ιστορίας γεωγραφίας. Όταν λοιπόν ήταν Απρίλης, θυμάμαι, και λέω θα μπορούσατε να μου δώσετε τα βιβλία της ιστορίας γεωγραφίας, και μου είπανε, Μουσιού, αυτά μας έχουν μείνει, και μου έδειξαν μόνο τρία, είχαμε και άλλα. Εκεί λοιπόν και στη Γαλλία και στη Γερμανία ο διδάσκων κάνει την παραγγελία, έτσι, οι μαθητές αγοράζουν ή στη Γερμανία το σχολείο έχει από μια ευρεία επιλογή σχολικών εγχειριδίων σε όλα τα μαθήματα. Άρα θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικό αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο, όπως σου είπα και νωρίτερα, έχει και την ψηφιακή του πλευρά, η οποία είναι πολύ σημαντική και θεωρώ αρκετά ελκυστική για τους μαθητές μας, οι οποίοι είναι ψηφιακά οι περισσότεροι και τεχνικά
1: υπερκαταρτισμένοι.
0: Ναι.
1: Υπερκαταρτισμένοι, δεν το συζητώ. Αν είχες τη δυνατότητα να σχεδιάσεις, επειδή είσαι έμπειρος εκπαιδευτικός, να σχεδιάσεις το ιδανικό σύστημα το εκπαιδευτικό, τι θα κρατούσες από αυτά που ισχύουν στο σχολείο σήμερα και τι θα άλλαζες? Να, μια αλλαγή, ας πούμε, είναι το πολλαπλό βιβλίο.
0: Είναι μια αλλαγή και θα σου πω κάτι. Δεν έχει διευκρινιστεί σε τι εξετάσεις θα πάμε. Εννοώ δηλαδή, θα πάμε, σου ανέφερα τη Γαλλία. Στη Γαλλία ξέρεις ότι για την είσοδο στο πανεπιστήμιο έχουμε τον μπακαλωρέα. Τον μπακαλωρέα, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι παπαγαλία όπως είπαμε νωρίτερα.
1: Βέβαια,
0: έτσι, απαιτεί πάρα πολλά πράγματα. Το πλαίσιο αξιολόγησης ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Εμείς στα βιβλία μας βάλαμε αρκετή, πώς το λέμε, και κριτική, να δουλέψουν τα παιδιά την κριτική τους ικανότητα, το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, την δημιουργικότητα, να βγάλουμε όλα αυτά τα πράγματα μέσα από το παιδί και να μπορέσει να προσεγγίσει τη γνώση διαφορετικά. Αν λοιπόν είχα αυτή τη δυνατότητα, επειδή όπως λέω πάρα πολλές φορές, λέει θα καταργηθούν οι πανελλήνιες, λέω νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη σε 15-17 χρόνια, αλλά οι πανελλαδικές θα υπάρχουν, πιθανόν με μια λίγο διαφορετική μορφή. Αυτό ίσως που θα έβαζα περισσότερο ήταν κάτι το οποίο το ζήσα και εγώ στο πανεπιστήμιο. Σε κάποια μαθήματα γράφαμε με ανοιχτά βιβλία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί τι θέλει να πει, ότι άρα, το βιβλίο, κράτησέ το, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Έτσι.
0: Απάντησε αν μπορείς σε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Άρα δηλαδή να βάλουμε το μαθητή να σκεφτεί περισσότερο.
1: Και
0: στην
1: επιπλέον.
0: Εξέταση δηλαδή εγώ αυτό θα
1: ναι,
0: κάνω.
1: Στην εξέταση, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Η οποία όμως εξέταση Μαρία, τι είναι η εξέταση? Τι είναι? Η εικόνα της διδασκαλίας.
1: Μιας ολόκληρης δηλαδή, χρονιάς.
0: Α, έτσι, μπράβο, βέβαια. Ακριβώς. Άρα δηλαδή θα πρέπει μέσα στην τάξη καθημερινά ο μαθητής, για μένα αν με ρωτάς, να μάθει να δουλεύει αναζεύγη. Έχουμε γίνει πολλοί ατομικιστές.
1: Ναι.
0: Αναζεύγη, αναομάδα. Πηγαίνουν οι μαθητές μας στα πανεπιστήμια και έχουν ομαδικές εργασίες. Η κόρη μου και οι μαθητές μου πηγαίνουν σε επιχειρήσεις. Ναι. Έτσι, δεν θα γίνουν όλοι δημοσιοπάλληλοι.
1: Προφανώς.
0: Ζητάνε ομάδα. Να μάθεις, λέει, να εργάσεις ομαδικά.
1: Ομαδικά, βέβαια.
0: Μου έλεγε ο διοκτήτης μιας πολύ μεγάλης εταιρείας πληροφορικής που συζητούσαμε νωρίτερα στο διάλειμμα. Λοιπόν, μου είπε κάποτε ήρθε ένας πληροφορικός προγραμματιστής με εξαιρετικές σπουδές και του είπε θέλω να μου δώσεις ένα γραφείο με έναν υπολογιστή και χωρίς φώτα. Του λέει και πες μου τι θέλεις να σου κάνω και θα στα κάνω όλα. Και δεν τον προσέλαβα. Γιατί του είπα ότι ξέρεις κάτι, εμείς εδώ δουλεύουμε σε ομάδα.
1: Έτσι.
0: Αυτό που μου προσφέρεις μπορώ να το βρω και αλλού.
1: Η ανάπτυξη της ομάδας
0: είναι
1: ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο προσόν. Και επίτρεψέ μου να πω ότι την ομαδικότητα το σχολείο την καλλιεργεί μέσα από τα προγράμματα που κάνετε στα παιδιά, μέσα από τις δραστηριότητες όλες αυτές, και όταν φτάσουν στην διαδικασία της εξέτασης είναι πολύ ατομικός, πολύ μοναχικός αυτός
0: ο δρόμος
1: και πολύ αυτοαναφορικός. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Και μετά στο πανεπιστήμιο καλούνται να ξαναμπούν σε μια διαδικασία τέτοια ομαδική κλπ. Που πάλι δεν ξέρω πόσο ενισχύεται στην διάρκεια της εξέτασης. Μιλάω τώρα για
0: το. Στο πανεπιστήμιο ενισχύεται.
1: Ενισχύεται στην εξέταση.
0: Το έχω ζήσει και στα μάστερ που έχω κάνει, αλλά όπως σου είπα νωρίτερα, και στους μαθητές και στην κόρη μου και τα λοιπά, ότι αξιολογούνται από την ομαδική εργασία.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Έτσι. Και εγώ δηλαδή στα μάστερ που έχω κάνει, είχαμε ομαδική εργασία και αξιολόγηση ήταν για όλη την ομάδα.
1: Ναι.
0: Και στην παρουσίαση, υποστήριξη. Και στην ομάδα. Ενώ αυτό δεν το έχουμε, Μαρία, στο Λύκειο. Στο Λύκειο ιδιαίτερα έχει χαθεί το ομαδικό. Δεν θα μιλήσω για το γυμνάσιο, αλλά επειδή εργάζομαι περισσότερα χρόνια στα Λύκεια, εγώ θα πω ότι λόγω του άγχους να καλύψουμε την ύλη.
1: Να πάρουμε τον βαθμό.
0: Να πάρουμε τον βαθμό. Είναι η οικογένεια απ' έξω.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εκείνο. Και ο ίδιος ο μαθητής. Δεν δουλεύει αυτός. Περίμενε, παιδί μου. Γίνεται πρώτα ομάδα.
1: Ναι.
0: Προσεγγίστε ο ένας τον άλλον και δείτε πώς θα δουλέψετε. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν στο Λύκειο το χάνουμε. Το χάνουμε. Και δεν αξιολογούμε, όπως είπες και εσύ, ομαδικές εργασίες, δυστυχώς.
1: Ναι. Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί και εγώ τα τελευταία χρόνια έχω μπει στη διαδικασία της διαβίου μάθησης και μου έχει φανεί εξαιρετικό ότι μια ζωή παιδευόμουν και εγώ και άλλοι να αποστηθήσουμε και να μάθουμε και να τα γράψουμε όλα απ' έξω κλπ. Και μπαίνοντας στη διαδικασία του να έχεις ανοιχτό το βιβλίο, αλλά αν δεν το έχεις διαβάσει το βιβλίο, αν δεν το έχεις ξεσκονίσει, δεν ξέρεις εκείνη την ώρα που θα βρεις τι ανάμεσα σε εκατοντάδες σελίδες. Περιμένω πάρα πολύ την στιγμή που θα πηγαίνουν τα παιδιά να γράφουν εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία.
0: Ναι.
1: Και όποιος είναι μάγκας και έχει μελετήσει, Ας περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Ας περάσει. Ας γράψει τεκμηριωμένα και ας το κάνει αντιγραφή λέξη-λέξη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αρκεί να ξέρει πού θα το βρει και τι είναι αυτό που ψάχνει.
0: Και η σύνθεση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και όπως σου είπα και η κριτική ικανότητα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο στοιχεία εγώ θα ήθελα. Δηλαδή την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, την ομαδική εργασία η οποία να αξιολογείται, να συμβάλλει.
1: Ναι.
0: Μίλησα νωρίτερα για προφορικό βαθμό. Ας μην λέγεται προφορικός βαθμός τετραμήνου, ας λέγεται κάπως αλλιώς.
1: Ναι,
0: αλλά όμως εκεί να υπάρχουν και να καθορίζεται αυτορητά ότι ξέρετε, θα αξιολογηθείτε και από την ομαδική σας εργασία, την οποία θα την υποστηρίξετε ενώπιον όλων κτλ. Και μετά να είναι βεβαίως, πώς το λέμε, και η κριτική ικανότητα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό θα έβαζα. Δηλαδή. Ναι μεν θέλω να μου πεις okay, ποιος πρωταγωνίστησε στη μάχη τάδε.
1: Ναι
0: πολύ καλά. Okay, όμως θέλω να μου κάνεις και αυτό το συνδυασμό και να δω τι μπορείς να σκεφτείς.
1: Ξέρεις, όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και που ακούω με πολύ προσοχή το τι θες εσύ ως εκπαιδευτικός που συμμετέχεις και όλες ως συγγραφέας στο πολλαπλό βιβλίο, είναι μια πολιτική πράξη η εκπαίδευση.
0: Πάντα.
1: Έτσι. Και πρέπει να είναι απολύτως δημοκρατική πολιτική πράξη τελικά.
0: Ναι.
1: Ξέρω, δεν συμφέρει πολύ αυτό. Έτσι. Δεν συμφέρει τον εκάστοτε κυβερνώντα. Αλλά επιτέλους, ας μάθουμε από τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Ναι. Μας το είπα και νωρίτερα, ναι. Κάτι το οποίο σου είπα ξεκίνησε ήδη από την εποχή του Μεταξά με το ένα και μοναδικό βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Έτσι.
0: Το γράφει μέσα το βιβλίο. Ισχύει, θέσφατο.
1: Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι
1: έτσι. Είναι θέσφατο, ναι,
0: δεν είναι θέσφατο. Βέβαια. Συγγνώμη.
1: Και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση επίσης.
0: Ναι,
1: τώρα
0: πια
1: μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 27-28 η μεθεπόμενη σχολική χρονιά θα είναι λοιπόν η χρονιά πρόκληση,
0: ναι,
1: θεωρώ για εσάς,
0: ναι.
1: Για τους εκπαιδευτικούς και για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Εγώ λέω πάντοτε ότι ένα βιβλίο για να μπορέσει να αποδώσει καρπούς και για να μπορέσει να το κατακτήσει ο εκπαιδευτικός, τώρα κρίνω και εξιδίων τα αλότρια, λοιπόν, θέλει μια διετία με τριετία. Θυμάμαι τον εαυτό μου, εργάζομαι 30 χρόνια για να μπορέσω να κατακτήσω με άνεση και να μπορέσω να το διαφοροποιήσω μέσα στην τάξη μου ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μου. Ήθελα μια διετία με τριετία. Νομίζω ότι ναι. Και θα έχουμε ωραία αποτελέσματα γιατί έχουμε ωραία βιβλία. Έχουμε φτιάξει πολύ ωραία βιβλία με πολύ αγάπη και για τον εκπαιδευτικό πάνω απ' όλα για την καινούρια μας τάξη που εγώ και εσύ δεν είχαμε. Παιδιά μεταναστών, προσφύγων,
1: βέβαια.
0: Παιδιά πια με μαθησιακές δυσκολίες που στη δική μου εποχή τους λέγανε κακούς μαθητές. Δεν ήταν όμως κακός μαθητής, είχε δυσλεξία.
1: Έτσι. Είχε δέπει.
0: Είχε δυσγραφία. Δεν ήταν κακός, δεν ήταν ότι δεν ήθελε να μάθει να είναι ορθογράφος. Είχε όμως δυσγραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εμείς όλα αυτά τα λάβαμε υπόψη μας, καθίσαμε κάτω και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, στη σειρά αυτή των βιβλίων που εκδόθηκε από το Μετέχμιο, τα βάλαμε κάτω, τα δουλέψαμε, γιατί είμαστε όπως σου προανέφερα εκπαιδευτικοί της τάξης.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέσα από την τάξη. Μπορεί κάποιοι να είμαστε των λυκείων, αλλά όμως γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στα σχολεία και έτσι πια μέσα από παράλληλα κείμενα, μέσα θα σου πω κάτι πολύ ωραίο, έτσι πολύ το χάρηκα, στην προσέγγιση των λέξεων, είναι ένα κλασικό στοιχείο των βιβλίων στην αρχαία ελληνική. Μαρία, βάλαμε στις οικογένειες των λέξεων όχι μόνο τη λέξη πατέρας, πώς συναντάται στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, αλλά στα αλβανικά,
1: έτσι
0: βέβαια, γιατί βέβαια. Στα βουλγάρικα, στα ρουμάνικα, γιατί
1: πια.
0: Ακριβώς βέβαια. Μπράβο, μέσα στην βέβαια. Τάξη μας έχουμε και αυτούς τους μαθητές και δεν μπορώ να κάνω εγώ ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι μαθητές.
1: Ακριβώς.
0: Και θα χαίρομαι πολύ να βλέπω το μαθητή με αλβανική καταγωγή να μου λέει ότι αυτή η λέξη, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα
1: βέβαια.
0: Και δεν θα αξιολογήσει ή
1: σαφώς.
0: Θα επιδώσει καλύτερα
1: για
0: αυτό το οποίο θέλω.
1: Για να μην πάμε στο άλλο, ότι τα περισσότερα, για να μην ρισκάρω να πω όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και τα σχολεία του κόσμου έχουν, αν όχι πλήρη διδασκαλία, αλλά έχουν ψήγματα της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Όλοι ξέρουν αρχαία ελληνικά. Εμείς δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Πάνος Κουραμπάς μας ειδοποιεί γιατί έχουμε ένα λεπτό πριν το τέλος. Βασίλη Μπαζάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά.
1: Φιλόλογος, διευθυντής του Λυκείου Δωρίου και πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Σήμερα η κουβέντα μας κινήθηκε γύρω από το πολλαπλό βιβλίο. Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα, πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΔΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να του πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερε συνθήκε διαβίωση. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία του. Οι υπηρεσίε, οι αρμόδιε κάνουν τον έλεγχο τώρα, βγάλουν τα συμπεράσματά του. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εκδοτολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων, καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα, την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει, έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε στη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια το προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει τη φωτιά. Ταυτόχρονα πυροποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσταση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα πουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θηρυνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Τον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπασαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση τη χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη η αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη η αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβη στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλή στον προϊστάμενο του καταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα το αντίστοιχο κλιμάκιο για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως η Τυρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΚΑ και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνείου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνείο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνείου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνείο των Ευζώνων. Γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των Ισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνείου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως έτσι διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνείο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνείο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις εκεί. Έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόν τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με στερεωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο και στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
0: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνίες σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, και κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Ναι.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατήχον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος υπάρχουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν και βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης της 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της ψυχοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα αποδείγματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: ασφαλείας, τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστρος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με έντολη του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
0: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008 με γέρος 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κύριους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφυρη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες, ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για

0: κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από, από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από, από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
2: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως, επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε, όπως και όλοι οι πολίτες, και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι, να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία, θα λέγαμε, κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά τη δηλαδή, αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, οι πολίτες της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στο Παγασιτικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο, μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες, παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν οι αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί και μεγάλο πλήγμα.
2: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
1: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
3: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Έχει από τις 19 Μαΐου, αξίζει να πούμε, που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα τρεις φορές. Καθώς τις δύο φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν.
1: Ναι.
3: Και χθες για τα 9 Μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό, ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε δύο σταθμούς του φαραγγιού, και 9 Μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
1: Αναγκαστικά κλείνει.
3: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
3: Ναι. Οπότε, επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει για το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό, λογικό είναι, ναι, ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
3: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
3: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή-διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πάω στο κεφάλι.
1: Σωστά.
3: Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανώσιμων πηγών, που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
1: Ναι.
4: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ, λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
1: ναι,
4: όπως τις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα.
4: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές, όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
1: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
5: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η υποθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών, και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών, και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
6: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε εκεί στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
6: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι
6: εκεί
1: να πάνε όλα καλά.
6: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
6: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους, και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρχούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρχούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρχούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίωση της αιτίας της θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά προβλέπονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καμπυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μία επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρητό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
3: σημαντικό
4: λοιπόν.
3: Αυτό.
4: Φυσικά, φυσικά, και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή, και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπεν Γκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
3: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Εμένα, να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουν μετά.
3: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακράτες μας. Η τόση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
3: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος παραγωγής που έρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
3: Το μεγάλο ερώτημα από την Ελόπη που απασχολεί όλους τους καταναλωτές είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαριστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάθε επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο, δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είπε χαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσω τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
3: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
8: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος, άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε καλή, να έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλητικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
3: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Σωστό.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
3: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
10: Καλό σήμερα, κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πω όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχή ζώων που πλήττονται από φυσικέ και ανθρωπογενεί καταστροφέ στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. και πρόσθεσε πως τίποτα δεν μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσα και η Υπουργή Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
3: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών, και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
3: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
3: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
13: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
3: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Οίκη, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Ερκιού Ζέρετ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντρικοί κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
3: Αλλά
15: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
3: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
15: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα. Σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
3: Ακριβώς.
15: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ύπαιενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ερηνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
3: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
17: Αυτό που προταφέρουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
3: Πολύ ωραία.
17: Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικοκατοικούμενες πλέον με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικοκατοικούμενες

0: να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Mm-hmm. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας, mm-hmm. και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
1: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
0: Απαγορεύεται.
1: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
0: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
2: Τώρα και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένο στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
3: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν, mm-hmm. να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
4: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Γιατί αυτή η καθυστέρηση?
3: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
1: Δηλαδή, για πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
3: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
1: Ναι.
3: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή, ναι, 4-5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
1: Πήγατε εσείς και βάλατε και
3: βάλαμε 135 ευρώ,
1: ναι,
3: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
2: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν από την τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
0: Κανένα δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
1: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
0: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα, μάλιστα, είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.

0: θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
1: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
0: Ναι. Άρα, κάποιοι δεν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
2: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
1: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
1: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
0: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
4: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό, ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
3: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
5: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο? Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
3: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996, όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ και αν ήταν συνδεδεμένο. Δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στην και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την. Όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερτ News.
2: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
8: Ακούγατε εκρήξεις?
2: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ, τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
9: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
10: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
3: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
11: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε και από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
3: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού στο βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος των Ανθρωποκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς όπως έχουμε πει φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί 3 φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
3: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους βεβαίως. Ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
3: και
13: να κάνει.
3: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
13: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
3: Όχι, τον κόσμο
13: παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, με τους Σαμουράι μάλιστα να εισαφορίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
3: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδωσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
13: Βεβαίως.
14: Κράφενγκερ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το δοκάρι και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
3: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο Επιτρόπο αφήνουν μέχρι στιγμής τις καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
13: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παράδοσιακό. Σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα. Οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Αν μη τι άλλο, θα αυξήσω και το ενδιαφέρον όλη των αγωγών και σας παίρνει για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την ΕΤΒΙΟ στην Ατλάντα αυτό το παιχνίδι. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για το 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
3: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
13: Καταλαβαίνει, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
3: και θα επιστρέφει.
13: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περαφορές και τη Βανέλα. Του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον, από την ΕΡΤΕΝΑ στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
3: Ωραία, ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον καλημέρα όμως και την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
13: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις ΗΠΑ με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
3: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
16: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
20: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη.
21: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
22: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις σημερινές μας περιπλανήσεις. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου του 2026. Έφτασε και ο Ιούνιος στη μέση του, απίστευτο. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι που έχει και αυτό, που έχει και αυτά τα δικά του, τις δικές του διαθέσεις. Αλλά είναι εδώ όπως και να έχει. Και ιδιαίτερα τώρα, 3 με 5 που είναι και η εκπομπή μας και είναι η πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Όπως λέω πάντα, όταν αρχίζουν και πιάνουν οι ζέστες, εύχομαι να είστε κάπου δροσερά και να μας ακούτε. Ακούμε και το σήμα της παρουσίασης, που σημαίνει ότι μια παρουσίαση μόλις ξεκίνησε. Το ένθετο που για μισή ώρα, από τις 3.30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία, μιλάμε με Έλληνες μουσικούς τηλεφωνικά.

μαθαίνουμε περισσότερα για αυτές τις νέες δουλειές, με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία. Μιλάμε με Έλληνες μουσικούς τηλεφωνικά, μαθαίνουμε περισσότερα για αυτές τις νέες δουλειές και κάνουμε

όταν ξεκίνησα από τη σχολική του ηλικία με την βυζαντινή μουσική και μέχρι σήμερα το 2026 που έχουμε μια καινούρια δισκογραφική δουλειά, ένα νέο άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Κράτα το χρόνο». Μια δουλειά που συνομιλεί με το σήμερα, κοιτάζει κατάματα τον άνθρωπο και στέκεται με ευαισθησία, χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση απέναντι στην εποχή μας. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν στιχουργικά πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και στιχουργοί. Θα τα πούμε αυτά αφού ακούσουμε πρώτα ένα καινούριο, ένα τραγούδι μάλλον από το άλμπουμ που έχει τίτλο «Αλήθεια τώρα». Και μετά θα τα πούμε το Γιάννη Ζουγανέλη, θα μάθουμε περισσότερα για αυτή τη δουλειά και ό,τι άλλο προλάβουμε να πούμε.

την ώρα. Εκείνο που σε τρώει δεν είναι στο ρολόι, δεν παίρνει αλλαγή. Ο χρόνος που περνάει, μια μπότα που πατάει ολόκληρη τη γη. Κι εσύ κοιτάς την ώρα, κι εσύ κοιτάς την ώρα. Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα. Κι εσύ κοιτάς την ώρα, κι εσύ κοιτάς την ώρα. Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα. Μέτρας την ώρα, μέτρησες το ταμείο. Πιο κάτω κι από μείον δε βγάζεις τσιμουδιά. Εκείνα που σε καίνε, ουρλιάζουνε, σου λένε θα γίνουν πυρκαγιά. Κι εσύ κοιτάς την ώρα, κι εσύ κοιτάς την ώρα. Αλήθεια τώρα,

πρώτα στην ώρα. Εσύ ο ερωτάς μου, δεν είσαι πια δικιά μου, ανήκεις στο κοινό. Τα χείλια σου φουσκώνεις, ποζάρεις, καμαρώνεις, σαρπάζει το κενό. Κι εσύ κοιτάς την ώρα, κι εσύ κοιτάς την ώρα. Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα.

Αλήθεια τώρα. Διώξε το χρόνο.

0: Εδώ παρέα με την Ερτ Καλαμάτας και τη σημερινή παρουσίαση, φιλάνθηλάκη στο μικρόφωνο, πάνω Σκουραμπάς μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στην αρχή της εβδομάδας, στα μέσα του Ιουνίου, μία ακόμη παρουσίαση. Και με μεγάλη χαρά λοιπόν θα τα πούμε τώρα με τον Γιάννη Ζουγανέλη, με αφορμή αυτή τη νέα του δισκογραφική δουλειά, το άλμπουμ Κράτα τον Χρόνο. Να τον καλησπερίσω, να τον καλωσορίσω τηλεφωνικά στην εκπομπή μας και εύχομαι πάντα και από κοντά, και από κοντά. Αυτό.
1: Ναι, μάμα, αν κάνει το από κοντά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν συνεπάρχουν, δεν υπάρχουν. Εγώ το έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά αυτό. Πρέπει να συνεπάρχουμε. Ευχαριστώ πολύ που φιλάνθη μου δίνεις την δυνατότητα να επικοινωνήσω με το κρεβίο σου και έχουμε στη ζωή σου και εσύ να ανταποκρίνεσαι στο όνομά σου.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ζουγανέλη, αγαπητέ Γιάννη, μέσα σε όλα τα χρόνια. Και τώρα αυτό για την επαφή για τους ανθρώπους, πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό δικό σου και σαν μουσικός και σαν άνθρωπος.

0: άνθρωπο, οι συνεργασίες, οι επαφές, οι συνομιλίες, οι διάλογοι, οι συζητήσεις, η φιλοσοφία, τα πάντα.
1: Ναι. Είμαστε, ξέρεις, υποχρεωμένοι απέναντι σε αυτό που ζούμε στην καθημερινότητα και για να αποκρούμε όλα αυτά τα δηλητηριώδη που συμβαίνουν, για να μπορούμε να ισορροπούμε στην αλήθεια και με τις αξίες. Αυτό δεν γίνεται να το κάνει κανείς μόνος του, γι' αυτό πιστεύω στην ύπαρξη. Να πω κάτι, γλυκιά μου φιλάνθη. Έχω γράψει ένα βιβλίο που ξεκινάω στο παρελθόν. Το βιβλίο λέγεται «Τάδε έφυγε άνθρωπος». Είναι όταν μιλάει ο άνθρωπος. Και ξεκινάω και λέω ότι το ρήμα υπάρχω, δεν υπάρχει. Το ρήμα είναι για να υπάρξω, πρέπει να το διαπιστώσει άλλος, τρίτος. Οπότε το ρήμα είναι συνυπάρχω. Και το συνυπάρχω είναι που με ενδιαφέρει. Και εσένα σε ενδιαφέρει και όλους μας ενδιαφέρει, διότι στο συνυπάρχον δημιουργούνται οι αρμονίες, οι διαφωνίες, οι ανταλλαγές απόψεων, η διαφορετικότητα, η ζωή, η ποίηση της καθημερινότητας, ο έρωτας. Δεν μπορεί να, όλα αυτά δεν μπορεί να είναι από απόσταση. Θέλει την παρουσία του ανθρώπου, της διαφορετικότητάς του και ένας άνθρωπος που, να τώρα μιλάμε, που επικοδομεί τη ζωή του μέσα στον ίδιο τον χρόνο και δεν τον παρασύρει ο χρόνος και όλα αυτά που είπαμε πριν, μωρό μου.
0: Ναι. Και για το χρόνο, κράτα το χρόνο, και με το που είδα τον τίτλο άρχισα μέσα στο μυαλό μου να σκέφτομαι διάφορα, να φιλοσοφώ. Τελικά και σκέφτηκα πώς μπορεί να κρατήσει το χρόνο. Βέβαια, μένα, επειδή ασχολούμαι λίγο με τη φωτογραφία, σκέφτηκα φωτογραφία. Αυτό μόνο κρατάει λίγο το χρόνο. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν μπορούν να κρατηθούν αλλιώς. Αλλά θέλω τη δικιά σου ματιά για τον τίτλο.
1: Οι φωτογραφίες είναι και αυτές έχουν χρόνο και έχουν και διάρκεια. Έχουν χρόνο γιατί απαθανατίζονται στιγμές. Mm-hmm. Έχουν διάρκεια συναισθηματική. Mm-hmm. Εκεί αποτυπώνει το χρόνο μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά μπορεί αυτή μια φωτογραφία μπορεί να σε πάει στο μέλλον. Μπορεί να σε πάει στη χαρά, μπορεί να σε πάει στον πόνο. Οπότε όλα είναι ο χρόνος. Εγώ ασχολούμαι πάντα με τον χρόνο. Με πολύ αλήθεια, με την αλήθεια του χρόνου. Διότι χανόμαστε. Αν δεν βρεθούμε στον χρόνο, χανόμαστε. Αν δεν δημιουργήσουμε χώρο στον χρόνο, δεν υπάρχει. Και το αντίθετο. Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς χώρο, δεν υπάρχει χώρος χωρίς χρόνο. Και έχω κάνει και μια οργανική δουλειά, βέβαια θα το ήθελα να την ακούσει κάποια στιγμή. Γιατί εκεί πέρα ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση. Αποδυναμώνομαι, ρε γαμώτο, γιατί ο κόσμος με έχει μάθει να γελάει. Το κωμικό είναι πολύ σοβαρό, αλλά από την άλλη πλευρά, χωρίς να έχω καμία λογική ματαιολογική, καμία το απόσχομαι με στους ακροατές και ακροάτριες, καμία λογική ματαιολογική. Θέλω να επικοινωνώ με τη σκέψη μου και με τις μουσικές. Mm-hmm. Και γι' αυτό πάντοτε τις αναφέρω, έτσι, για την επικοινωνία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, μωράκι μου. Επίσης, τώρα ο χρόνος, όταν είναι χρόνος που δομεί την καθημερινότητά μας, την δομεί, την οικοδομεί, την ανθίζει, φιλάνθη. Ναι. Λοιπόν, αυτό τότε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στη δημιουργία. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε mm-hmm. να δημιουργούμε, όχι mm-hmm. καλλιτέχνες μόνο, mm-hmm. οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι του μόχθου που είναι mm-hmm. οι σημαντικότεροι για μένα, γιατί αυτοί είναι που βγάζουμε τη βρώμικη δουλειά. Και τους υποτιμούμε. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Να
1: κάνουμε. Η μανάδε, το παρελθόν. Ναι. Αυτά όλα είναι χρόνια.
0: Να έχουμε λίγη καλλιτεχνική διάθεση σε ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Είτε μαγειρεύουμε, καθαρίζουμε, γράφουμε, ό,τι κάνουμε. Και λίγη ποιήση θα ήθελα. Λίγη τέχνη και λίγη ποιήση.
1: Ακού. Στην Ελλάδα, βέβαια, έχουμε τους καλύτερους ποιητές στον κόσμο. Και έχουμε πανσπερμία ιδεών. Διότι η χώρα παράγει τελικά πνεύμα. Να θυμίσουμε στους ακροατές, ακροάτριες, ότι mm-hmm. η Ευρώπη, όταν εμείς είχαμε το κρατία, αναγεννά το από τις ελληνικές mm-hmm. ιδέες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μας οφείλουν οι Ευρωπαίοι και δεν τους οφείλουμε τίποτα. Mm-hmm. Μας οφείλουν και σύγχρονοι Ευρωπαίοι και δεν τους οφείλουμε τίποτα. Οι Γερμανοί μας κατασπάραξαν mm-hmm. και οι Ιταλοί, και οι Ιταλοί αρχικά, γιατί για μένα μεγαλύτερη εχθρή της Ελλάδας. Σύγχρονη η Ελλάδα είναι η Ιταλία που κάνανε την κατοχή, μετά οι Γερμανοί. Mm-hmm. Αλλά χάσαμε κόσμο, χάσαμε ανθρώπους, mm-hmm. χάσαμε παιδιά, χάσαμε ζωές. Mm-hmm. Λοιπόν, μας οφείλουν κυρίως όμως για την πνευματική προσφορά που γεννά το DNA του τόπου, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, mm-hmm. εκτός των άλλων. Αρκεί βέβαια ο άνθρωπος να μπει στη διαδικασία της γνώσης και όχι της αυθαιρεσίας και του εμπειρισμού. Mm-hmm. Οι Έλληνες έχουμε προβλήματα πολλά. δεν ακούει ο ένας τον άλλον, mm-hmm. όλοι νομίζουν ότι έχουμε γνώμη. Ξέρεις, στη φιλοσοφία που είπες, είναι το ό,τι πιο ανθρώπινο να είμαστε φίλοι της σοφίας. Mm-hmm. Έχουμε όλοι γνώμη. Στην ιατρική δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί εκεί θα πέσει και τα αδέλφια εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτά γλυκό μου κορίτσι, με το ωραίο σου, με ωραία εκφορά λόγου και ήχου, να σου πω, γι' αυτό μιλάω για υποχρέωση. Είμαστε απέναντι χρεωμένοι απέναντι σε αυτό που επικοινωνούμε και στην καθημερινότητα. Λέω, αφού λοιπόν είπα για την πίεση, mm-hmm. η πίεση είναι η ίδια η καθημερινότητα ανεξάρτητα από αυτές mm-hmm. που την καταγράφουν οι όχι. Mm-hmm. Διότι και οι ποιητές και οι καλλιτέχνες και όλοι οι άνθρωποι αποδέχτες χρειαζόμαστε. Και έχω διαπιστώσει μέσα στη διαδικασία της ζωής ότι πολλοί αποδέχτες είναι ανώτεροι των δημιουργών.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Έχει
0: γιατί το πώς λαμβάνεις το μήνυμα σε κάτι που βλέπεις ή διαβάζεις ή ακούς μπορεί να το απογειώσει σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ξεκίνησε.
1: Βέβαια.
0: Συνήθως έτσι και πολύ διάσημα τραγούδια, ας πούμε, δεν ξεκινήσανε κάπως πιο απλά και γίνανε θρύλοι.
1: Εννοείται. Βέβαια, να πω κάτι. Δεν έχουν όλοι την δοξασία ή την αξία, γιατί η αξία των τραγουδιών εξαρτώνται και από το παρουσιάζει. Άμα δεν παρουσιάζει, δεν ακούγονται. Εγώ έχω σκέψει ότι έχω κοντεύω τα 1000 τραγούδια εκτός από τα οργανικά μου. Πρόσεξε. Και ένα 20% έχει ακουστεί. Εγώ αγαπώ πιο πολύ τα άλλα. Εγώ αγαπώ αυτές τις λεγόμενες αποτυχίες που δεν έχουν επικοινωνηθεί. Και κάνω τα πάντα, τονίζω γιατί είμαι και συμπλεγματικός, χωρίς μεθοδοτικές αντιλήψεις, μέσα από τα social, μέσα από το κανάλι μου, έτσι να τα προβάλλω, να μιλάω με τους νέους, γιατί χαίρομαι που η αφορμή για να με προσεγγίσουν είναι η κωμικότητα, αλλά μετά με ψάχνουν. Και το χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι όταν κάποιος σε γνωρίσει θα ανακαλύψει άλλα 15 επίπεδα πέρα από το κάποια κομικά κομμάτια που γνωρίζει, ναι, από σένα, από ταινίες, από οτιδήποτε.
1: Ναι. Βέβαια, μια παρένθεση να μου επιτρέψεις, μόνο μια παρένθεση και μετά.
0: Εγώ να μην μιλάω, καλύτερα.
1: Όχι καθόλου. Η κωμικότητα, γλυκό μου κορίτσι, είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή.
0: Η σοβαρότητα της κωμικότητας.
1: Με τον σύντροφό σου, με την. Δεν υπάρχει κόμμα. Πώς ακριβώς. Δεν υπάρχει κωμικότητα, θα θέλετε άλλους. Δεν αποποιούμε, αλλά μερικές φορές παραχαράζει η πολυδιαστατικότητα των ανθρώπων, παραχαράζει την διάσταση, την πραγματική. Ενώ η διάσταση είναι αυτή κατά αυτή πώς το λένε, η πολυδιαστατικότητα. Γεννιόμαστε πολυδιαστατικοί και καταλήγουμε μόνο διάστατοι, που φτάνουμε σε ένα επίπεδο πώς το λένε, ατομισμού, ανταγωνισμού. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Το μότο που χρησιμοποιώ τα τελευταία μου χρόνια είναι: δεν υπάρχει καλύτερος κανενός. Κανείς δεν είναι καλύτερος, μόνο η επίδοση μπορεί να συγκριθεί. Αυτό ρε μωράκι, αυτό. Με απασχολεί πολύ η κοινωνία, με απασχολεί πάρα πολύ ο κόσμος, ο ελληνικός κόσμος με απασχολεί πολύ. Παρ' όλα αυτά επικοινωνώ την ελληνική κουλτούρα μέσα από τη μουσική και στην Ευρώπη και στην Αμερική τα τελευταία χρόνια. Και ψάχνω πάντοτε τι είναι αυτό που όταν ο άλλος ακούει μπορεί να τον βάλει σε μια θέση που να ανεβαίνει και όχι να απογειώνει, δηλαδή, και όχι να πηγαίνει κατά τη γη. Αυτό.
0: Τώρα έχει έρθει και το καλοκαίρι, υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις που μπορούμε να πούμε, οπότε...
1: Ναι, κοίταξε, ναι, εντάξει. Να πω κάτι. Κάνω κάποιες διαδραστικές συναυλίες, αλλά όχι πολλές. Το αγαπώ πολύ αυτό το αντικείμενο, έχω επιλέξει μικρούς χώρους, δηλαδή έχω παίξει και σε 200 άτομα και σε 1000 άτομα. Εννοώ ότι δεν μου αρέσουν πια, το κάνω και εγώ μερικές φορές σε συνεργασία οι μεγάλοι χώροι και τα γήπεδα, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει άμεση επαφή. Δεν υπάρχει. Εκεί πέρα είναι μια μυθοποίηση που προκαλείται από την κοινωνία και από τα μίντια, και μετά πας και είσαι μέρος της μυθοποίησης που θέλει να δημιουργήσει ο άλλος στο πρόσωπό του. Λοιπόν, κάνω τέτοια, αλλά κυρίως επειδή απογοητεύτηκα από κάποια πράγματα, κάποιες επιλογές που κάνουν κάποιοι άνθρωποι, δεν έχει σημασία να το πούμε. Θα κάνω και παίζω την παραμάνα στην Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μέντι Μποσταζόγλου, του αείμνηστου και πολύ μεγάλου σύγχρονου Έλληνα της κουλτούρας και του πνεύματος, τον Μποσταζόγλου, τον οποίο τον Μποστ, που έτυχε να τον γνωρίσω, να συνεργαστώ στο παρελθόν. Έχω γράψει μουσικές στη Μίδια, έχω γράψει μουσική στην Επιθεώρηση που ανεβάσαμε μαζί το 83, κάνε το Πασόκ σου Παξιμάδη. Λοιπόν, Οπότε είμαι σε καλή φάση, γιατί ερμηνεύω βέβαια μαζί με εξαιρετικούς συναδελφούς. Σκηνοθετεί ο Νικορέστης Κανιωτάκης, παίζει ο Άκης ο Σακελαρίου, η Ρώμα Νέα, ο Σπύρας ο Μπιμπίλας, ο οποίος πέρα από αυτά που ξέρουμε είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος και ηθοποιός και αγωνιστής περί των θεμάτων των ηθοποιών, γιατί είναι μια ασκητική δουλειά, μια εργασία να πω, όχι δουλειά, το επάγγελμα του ηθοποιού. Ο Γιάννης ο Δράκος, η Αρετή, γιατί μ' αρέσει να σας αναφέρω, η Αρετή Πασχάλη, η Νίνα Φόσκολου, ο Δαβίδ, ο Βασίλης ο Παπαδημητρίου, όποιος μου θέλει. Πολύ ωραία δουλειά, την μεταφέρουμε, είναι από το ΔΠΘ Κρήτης και με επιχειρηματία θεατρικό, το Γιώργα, αλλά θα παίξουμε σε όλη την Ελλάδα. Πολύ χαρά γι' αυτό. Έχει κόπο, αλλά που έχει ξεκούραση την ώρα της έκφρασης.
0: Εκτός από αυτό, αυτό είναι θεατρικό. Υπάρχει και μουσικά πράγματα, συμπλίες, εμφανίσεις κάπου. Κάτι μπορούμε να πούμε στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι, μωράκι μου, έχω κλείσει συναυλίες. Τώρα είναι καμιά δεκαριά μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Γιατί
0: λέω για να δω αν θα έρθετε και προς τα δω. Για το ρωτάω αν υπάρχει.
1: Μακάρι. Πέρυσι ήρθαμε σε μια άλλη. Μακάρι. Άλλωστε να πω κάτι. Η Καλαμάτα, με την οποία και έχω συνδέσεις και φίλους και χίλια δυο, ήταν και ο Γιώργος ο Τσαγκάρης, ο οποίος έφυγε και από τη ζωή στην Καλαμάτα, που ήταν χρόνια διευθυντής, ένας από τους πιο ψηλού διανοούμενους μουσικούς. Συνδέθηκα πολλές φορές και μέσα από το ΔΠΘ και με τις συναυλίες και με τον Βασίλη, τον Βάμο Κωνσταντίνο, που έχουμε παίξει με τον Μπουλά και πάντοτε, να πω μια αλήθεια. Οι Καλαματιανοί είχαν μία. Εμείς την χάναμε μιας αποδοχής ουσιαστικής. Ναι. Και εγώ που έχω κάνει και διαδραστικές συναυλίες, αυτές μου ενδιαφέρουν, που μιλάω και με τον κόσμο και κάνω και stand-up. Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά η περιοχή Καλαμάτα, Μαλλιάδα, εκεί η περιοχή έχει ένα μυστηριασμό αυτό.
0: Οπότε μπορούμε να σε ξαναδούμε εδώ πέρα το καλοκαίρι. Μακάρι και από κοντά. Να πούμε περισσότερο. Εγώ δεν ξέρω τι να, δεν ρωτάω. Γιατί τι να πρωτοπιάσω, δηλαδή. Δεν.
1: Μια χαρά ρωτάω.
0: Καλύτερα να τα λέτε μόνο σα, γιατί αλλιώ. Γιατί να ρωτήσω, δεν ξέρω τι να ρωτήσω.
1: Όχι.
0: Είναι τόσα πολλά.
1: Να σου πω, εντάξει, είσαι ένα ευγενικό πλάσμα. Ελπίζω η ζωή να σε ακούσει. Τα πολλά δεν είναι τίποτα. Εσύ με προκάλεσες, αυτό είπα. Η ζωή με προκαλεί. Δεν γίνεται να με αφήσει αδιάφορο. Και έχω και μια διάθεση πάντοτε να υποστηρίζω την νεανικότητα σε όλες τις ηλικίες. Γιατί η νεανικότητα έχει σχέση, γλυκό μου, μόνο με την εγρήγορση και τη δημιουργία. Ναι, και σου λέει ένας άνθρωπος που είναι κλείνει και 70.
0: Τελικά ο χρόνος πώς είναι? Είναι καλός μαζί μας ή από εμάς εξαρτάται, από κάποιες άλλες συνθήκες?
1: Σε δύο τραγούδια τα περιγράφω, τα περιγράφω και σε αυτό τον κράτο το χρόνο, που αν κρατήσεις το χρόνο σημαίνει ότι τον έχεις εσύ στα χέρια σου και τον κυβερνάς. Γιατί το πολύ μεγάλη σημασία. Και επίσης και στο άλλο που έχω, ο χρόνος τρέχει, φεύγει. Ακριβώς λέω, ο χρόνος τρέχει, φεύγει, κρατήστε τον, μη φύγει. Και περιγράφω πράγματα που αφορούν το χάσιμο του χρόνου, κορίτσι μου. Ναι.
0: Ακριβώς έτσι. Να ευχηθώ τα καλύτερα, καλό τάξιδο, αυτό το καινούριο άλμπουμ. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και περισσότερο. Εγώ κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση, αν βρεθείτε προς τα μέρη μας, ευχαριστώ να κεράσουμε καφέ εδώ στο στούντιο και να μιλήσουμε για περισσότερα. Είναι και δροσερά εδώ αυτή την ώρα.
1: Και εσείς, όπως και εγώ, έχω υποχρεώσει.
0: Αλλιώς θα τα πούμε στα live, κάπου θα βρεθούμε στα live. Θα τα πούμε πάλι
1: για μια ακόμη φορά. Το όνομά σου δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σε φιλώ πολύ και καλή αντάμωση. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλα. Στη σημερινή παρουσίαση, με αφορμή τη νέα δισκογραφική κυκλοφορία με τη μουσική υπογραφή του Γιάννη Ζουγανέλη με τίτλο «Κράτα το χρόνο», μιλήσαμε μαζί του, όχι μόνο για το άλμπουμ, για πολλά και διάφορα. Σίγουρα με ένα τέτοιον άνθρωπο έχεις να μιλήσεις, και εγώ δεν ξέρω, μάλλον μπορείς να μιλάς πάρα πολλές ώρες. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, περιλαμβάνει 10 τραγούδια και... Η ενορχίστρωση φέρει την υπογραφή του μαζί με του Θαλή Τριανταφύλου. Κυκλοφορεί από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Και να ακούσουμε όσο προλάβουμε μέχρι τις 4 και μετά πάμε για ειδήσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Βάνς ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην Earth Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της Earth στο διαδίκτυο.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Thievery Corporation στην επιστροφή και το Voyage Libre εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Να συναντιόμαστε και εκεί. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ένα από τα πολύ καινούρια, αυτό εδώ, Ray και το Fatal.

0: Ray, λοιπόν, όλο καινούργιο τραγούδι κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είναι κάποιες λέξεις που νομίζω ότι είναι πιο ωραίες στη γαλλική τους εκδοχή, όπως αυτή το fatal που το λες fatal, γιατί με μένα μου ακούγεται λίγο πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή έτσι το έχουμε συνηθίσει και έτσι έρχεται πάντα στο μυαλό πρώτο. Πάμε παρακάτω.
1: Κόσμος 93,6.
0: Βουτιά στα 60's. Νίνα Σιμών.

Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το The Wave και πάμε στο Hit τώρα με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από τα όλο ένα και πιο θερμά καλοκαίρια. Το Cinefix παρουσιάζει αυτό το μήνα και τον Ιούλιο το αφιέρωμα Hit, μια σειρά προβολών που εξερευνά τη ζέστη τόσο ως φυσικό φαινόμενο όσο και ως κινηματογραφικό σύμβολο. Προσεγγίζει λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα από ιστορίες που διαδραματίζονται σε αποπνικτικά αστικά τοπία, νύχτες γεμάτες ένταση, επικίνδυνους έρωτες και εγκληματικά πάθη. Και σε αυτές τις ταινίες η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ακόμη πρωταγωνιστή που δίνει τις συγκρούσεις, οξύνει τις επιθυμίες και δοκιμάζει τα όρια των χαρακτήρων. Στην πιο ωραία λοιπόν ταράτσα της Αθήνας με την φοβερή θέα σε όλη την πόλη ξεκινάει την πέμπτη πρώτη προβολή με την ταινία «Σις Γκότα Χάβι» του 1986, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Spike Lee, που αφηγείται την ιστορία της Νόλα Ντάρλινγκ, μιας ανεξάρτητης γυναίκας στο Μπρούκλιν η οποία διατηρεί παράλληλες σχέσεις και αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από την αγάπη και τη δέσμευση. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και κοινωνική ματιά, η ταινία εξερευνά ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, ταυτότητας, έμφυλων ρόλων και ανθρώπινων σχέσεων. Στις 9 λοιπόν, την Πέμπτη, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Cinefix με το αφιέρωμα Hit.

White Town και το Your Women και φτάσαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις ένα από τα καινούργια που μας αρέσουν. Winston McAnuff. Και Ζαβά από τη Γαλλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για την μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ιπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

κορί σας και το μουχέρ από το 2002, που μερικές φορές όταν το σκέφτεσαι λες σαν να ήταν χθες ένα πράγμα, και από την άλλη άλλες φορές ο χρόνος όταν τον υπολογίζεις φαίνεται τεράστιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής, τελική ευθεία μέχρι τις 6, 24 λεπτά μας έχουν μείνει. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29, τελευταίες καλησπέρες και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Generation και νέο τραγούδι, το Love and Tears, από νέο άλμπουμ που λέγεται Love and Tears. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μαζί με Γιάννη Φιλιππάκη, που τον γνωρίζουμε από τους Falls, από αυτό το indie βρετανικό συγκρότημα, και έκαναν αυτή την είχαν αυτή τη συνάντηση, τη μουσική συνάντηση, αυτή τη συνεργασία, και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες αυτό το άλμπουμ και μπήκε αμέσως σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Πολύ πίσω στο χρόνο τώρα.

Και με αυτό εδώ το Ντάνι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο στο απόγευμα της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς εδώ. Αύριο στο απόγευμα της Τρίτης. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να έχετε και να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια λοιπόν. Γεια χαρά.

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hope με ελπίδα. Fat Freddy's Drop ξεκινάει εβδομάδα Δευτέρα 15 Ιουνίου εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη στους 93,6 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Όπως κάθε απόγευμα παρέα είμαστε σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κομπάι Σεγούντο ακολουθεί και Λου Μπέγκα. You know the sun is shining. Όσο μπορούμε με το χαμόγελο, όσο μπορεί ο καθένας, στη μικρή αυτή δυστοπία. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, γιατί κάνεις απλά ένα search κόσμος, radio, messenger, facebook δηλαδή, erteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές του κόσμου.

Φαλ, Φολαμόρ και Φλάβια Κοέλιο. Παρέα στο 2026. Ζούμπι ακούμε. Γαλλία, Βραζιλία, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media. Εκεί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Συναυλίες πολλές. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Γίνονται τα διάφορα. Jungle Brothers, Νικοντίμος, Monk One το remix, Afrokinetic.

Spanish από το Outsider του Τιουάιο, από τη Γαλλία. Ο Τιουάιο με αυτό το ψευδόνυμο, γιατί η φωνή του είναι μέσα στη soul. Εμείς θα βρεθούμε όμως στην Ισπανία, στο Μέξικο, και θα συναντήσουμε τη Χουλιέτα Βένεγκας με νέο single, νέο άλμπουμ, Νορτένα, κυκλοφόρησε το 2026. Τιέμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βουλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Florence, my love. 14 Ιουλίου ζωντανά, Florence and the Machine στο Telecom Center Athens, στο ACA, στο πλαίσιο του Eject Festival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Κλαόντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, rteco.gr διαδικτυακά. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, Cure, μία μέρα μετά, στο ίδιο σημείο. Florence και Cure, Eject Festival 2026.

μας βρίσκεται σε ένα application με ένα κλικ. Μπορείς να ακούς από το κινητό σου όποια ώρα θέλεις εσύ. Σεου Ζόρζη και Μπέκ. Αυτό κι αν είναι μυστήρια συνεργασία, έτσι. The Other Side λέει το album. Riverman. Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε σε ο Ζόζη και Μπέκ αυτή η συνεργασία έκπληξη στο 2026. Εμείς θα πάμε στο 85, γιατί το 85 αυτή τη μέρα ξεκίνησε την πορεία του στην κορυφή του Brothers in Arms on Dire Straits, ένα αναμφισβήτητα στα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι σίγουρα το Brothers in Arms. Έκανε 9 εβδομάδες στην κορυφή, είχε πολλές πρωτιές. Έγιναν πάρα πολλά

πράγματα γύρω από τον Brothers in Arms. Δεν ήταν ποτέ ένα απλό άλμπουμ. Έκανε και ιστορία στα UK charts. Ήταν το best selling άλμπουμ όλων των εποχών. Κέρδισε βραβεία Grammy, Brit Awards. Το ένα καλύτερο τραγούδι από το άλλο. Έφερε τον Mark Knopfler και την παρέα του στην κορυφή, σε σημείο που δεν το άντεξε και έκανε στροφή προς τα πίσω. Έγινε και ένα επιτυακό για το άλμπουμ και του άξιζε φυσικά. Μιλάμε τώρα για ιστορία των Brothers in Arms. Μέχρι και στο... υπάρχει και σαν μάθημα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σεναρίου στην Αγγλία, που πρέπει να κάνεις μια ιστορία πάνω στο τραγούδι, στο Brothers in Arms. Ήταν μια παραγωγή από τον ίδιο τον Knopfler, έτσι, γι' αυτό έχει όλο αυτό το smoothness. Κέρδισε τα Grammy του, τα βραβεία του, το 7 για την 25η επέτειο του πολέμου. Κυκλοφόρησε ειδική επανέκδοση με τα έσοδα να πηγαίνουν σε βετεράνους που έπασχαν από μετατραυματικό στρες, γιατί μιλάει μέσα για τον πόλεμο, τον Brothers in Arms, και γι' αυτό μιλάει. Και τα υπέροχα λόγια αυτά που έχει μέσα, ότι υπάρχουν, λέει, τόσοι πολλοί κόσμοι που μπορεί κανείς να ζήσει, να διαλέξει, και διαλέγουμε, μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όλοι μαζί, ενωμένοι, αγκαλιασμένοι, και επιλέγουν οι άνθρωποι να ζουν μόνιμα σε διαφορετικούς κόσμους και να μην μπορούν να συντονιστούν, να είναι μαζί, να είναι παρέα, να είναι μονιασμένοι. Έναν κόσμο έχουμε μόνο που θα ζήσουμε και επιλέγουμε να φτιάξουμε τόσες διαφορετικές πραγματικότητες για να πολεμάμε ένας τον άλλον, λέει μέσα ο Mark Knopfler. Με τις κιθάρες του τις μοναδικές, τον ήχο που έγραψε ιστορία, όλη αυτή η παραγωγή. Από μια κουβέντα του Knopfler με τον πατέρα του για τον πόλεμο των Φόκλαντ έγινε όλο αυτό. Ο πατέρας περιέγραψε Βρετανούς και Αργεντινούς ως Brothers in Arms. Το βίντεο έγραψε ιστορία, κέρδισε Best Music Video το 87. Η πρώτη CD single έκδοση. These mist covered

και κυρίως για τη μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας μιλάει ο Νόπφλερ εδώ, σε ένα αριστούργημα με το Man's Too Strong, Ride Across the River, Why Worry Mesa, Latest Trick, Walk of Life, Money for Nothing και So Far Away. Το διαμάντι του Brothers in Arms που έκανε τη βόλτα του για 9 εβδομάδες στην κορυφή του 85 και νομίζω είναι από αυτά τα άλμπουμς που ποτέ δεν σταματάει. Δεν σταματάνε να είναι στην κορυφή. Ο Carl Jung έλεγε ότι η μοναξιά δεν είναι όταν κανείς είναι μόνος του, αλλά όταν περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ιδιαίτερα τα πράγματα που είναι σημαντικά για εκείνον. Πράγματα που αν ποτέ τα μοιραστεί, οι άλλοι θα τον παρεξηγήσουν, δεν θα τον καταλάβουν. Αυτή είναι η πραγματική μοναξιά. Και ο Νόπφλερ έλεγε πάντα ότι η ελευθερία, όπως ακριβώς το θέτει και στο Brothers in Arms αυτό το ζήτημα, το ότι οι άνθρωποι δημιουργούν πραγματικότητες διαφορετικές και επιλέγουν να ζουν σε άλλους κόσμους από τον κόσμο αυτόν τον έναν που έχουμε για να ζήσουμε μαζί. Έλεγε σε μια συνέντευξή του, τον ρώτησαν ποια είναι, τι σημαίνει ελευθερία για εκείνον. Έλεγε ότι η απόλυτη ελευθερία για έναν άνθρωπο είναι όταν μπορεί να κρατάει τη δική του πραγματικότητα που βρίσκεται στην αλήθεια, στο τώρα, χωρίς κανείς να του επιβάλλει ολόκληρο παραλογισμό. Μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να μην του ταιριάζει. Ο Marvin Gaye, για να φύγουμε από τους Dire Straits που έκαναν την πρωτιά τους το 1985 με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, στο 1973 η Motown θα κυκλοφορήσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία του Marvin Gaye, ένα τραγούδι που άλλη μια στιγμή που γράφεται η ιστορία και το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουνίου. Εδώ είναι το 1973. Ο άνθρωπος που ό,τι και να ερμήνευε, τα πάντα, το τηλεφωνικό κατάλογο, ένα βιβλίο με συνταγές, δεν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με βάθος ο Marvin Gaye, και οι στίχοι του δεν ήταν ότι είχαν ιδιαίτερο βάθος πάντοτε. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι και ερωτικό, αλλά ο Marvin είχε πάντοτε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που έγραφε ιστορία.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κουρτβάιλ, Zoom 97, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6, ο Γιάννης Κουσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές του κόσμου, όλα τα podcast, τον χρόνο που θέλεις εσύ. Κούτιμαν, Ντέκελ, Χοπ, ο τίτλος του άλμπουμ 2026 και αυτό. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber. Με ένα search βρίσκεις τον κόσμο και στέλνεις τα μηνύματά σου.

Κούτιμαν λοιπόν και Ντέικελ με καινούριο άλμπουμ Νάικα. Η Νάικα ζωντανά τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου το σημειώνεις. Νάικα και όχι μόνο, έτσι. Ο Ιούλιος έχει πολλά.

12 Ιουλίου το σημειώνει ζωντανά στην Τεχνόπολη. Σε αυτό το δροσερό βράδυ θα είναι, φαντάζομαι, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο τις επόμενες μέρες. Χιτάνα, άλλη μια ωραία συνεργασία στο 2026 και αυτό από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία Καμερούν. Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα.

Don Pen και από το παρελθόν στο παρόν με Stones ζωντανούς να γράφουν μουσική και στο 2026 Foreign Tongues in the Stars Rolling Stones.

The Stars, τα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο του άλμπουμ. Θα μένει κάτω από το βάρος πληροφορίας, λέει ο Tom Waits, ότι είμαστε, που συγχαίνεται με τη γνώση, η ποσότητα με την αυθονία και ο πλούτος με την ευτυχία. I'll be gone, Tom Waits.

στο ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον του Tom Waits βρεθήκαμε. Επέτειος γέννησης του Waylon Jennings. Γεννήθηκε στο Littlefield του Τέξας 15 Ιουνίου το 1937. Ξεκίνησε και ως DJ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς του Τέξας. Μουσική όλη του τη ζωή. Γλίτωσε και όλο το 59 από αυτό το μεγάλο δυστύχημα που έγινε. Πρωτοπόρος, ο ήχος του σημάδεψε την country, η πρωτοπόρος του Outlaw Country μαζί με όλη του την τεράστια παρέα. Θα τον ακούσουμε μόνο του όμως. I'm a rambling man, Waylon Jennings.

Rambling Man, επέτειος γέννησης του Waylon Jennings και μια πολύ πολύ καλή συμβουλή του έλεγε ο Jennings και για τους νέους καλλιτέχνες, ότι υπάρχει πάντα ένας ακόμα τρόπος για να κάνεις τα πράγματα και αυτός είναι ο δικός σου τρόπος. Καλό είναι να το δοκιμάσεις, έχεις το δικαίωμα να το δοκιμάσεις έστω και μία φορά και να μην φοβάσαι ποτέ. Φοβάσαι ποτέ να ρισκάρεις. Να είσαι ο εαυτός σου στην τέχνη, σε οτιδήποτε. Όπως ο Teddy Swims το έκανε. Το δοκίμασε. Gone, gone, gone, Teddy Swims.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Ακουάριος Μάρο και Αναμούρα σε μια νέα εκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα, βραδάκι Δευτέρας. Έρχεται 15 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6 με την Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον Γιάννη Κωνσταράκη στη φροντίδα του ήχου. 15 Ιουνίου 94 φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στα 68 του, πολύ νέος. Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε μέρες για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, ένα σπουδαίο μυαλό. Όλα αυτά που έχει κάνει στη μουσική, στην Ελλάδα, έτσι, επηρέασε βαθιά την ελληνική κουλτούρα. Δεν έγραψε μόνο μουσική και σπουδαία άλμπουμς. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ένα αφιέρωμα μόνο χρειαζόμαστε μέρες για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτό που θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Με μία του ατάκα όμως θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του, στο Χαμόγελο της Τζοκόντα, που ήταν και ο Quincy Jones παραγωγός και έχει πει και φοβερές ατάκες ο Μάνος Χατζηδάκης, φοβερές ατάκες έλεγε. Μία θα πω, δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός.

Ιουνίου του 94 στα 68 του φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης, ίδια μέρα, άλλη χρονιά, το 96, δύο χρόνια μετά, θα φύγει η Έλα Φιτζέραλντ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της jazz, η γυναίκα που επηρέασε πόσες φωνές, έτσι, η Έλα Φιτζέραλντ, στα 79 της έφυγε η Βιφία και η Έλα, πάρα πολύ δύσκολη ζωή, πολύ τάραχη, πολύ μεγάλη η ιστορία της και μια πορεία που οδήγησε σε αυτές τις ερμηνείες που έκανε. Το έχουμε πει ότι πόσες μεγάλες φωνές, ιδιαίτερα την εποχή της Φιτζέραλντ, που ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα, όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτή την αίρα έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, ιδιαίτερα στη jazz. Cheek to cheek, Έλα Φιτζέραλντ.

Τσίκ του Τσίκ, Έλα Φιτζέραλ φεύγει το 96. Lady of Song. Από τις σπουδαιότερες φωνές, εντάξει. Τι να πω για τα βραβεία της. Προφανώς έχει πάρει πολλά Grammy, 13. Lifetime Achievement, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους. Μια ολόκληρη ζωή στη δισκογραφία, στα βραβεία και είναι The Honors. Η πρώτη γυναίκα που έκανε πάρα πολλά. Αλλά ήταν αυτός ο τρόπος ερμηνεία της και το scat singing που έκανε, που ήταν πάντα πολύ μπροστά η Έλα Φιτζέραλντ. Και γενναία γυναίκα, πολύ δυνατή. Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρή Φρόντ.

Yellow Moon από Neville Brothers, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένους, 93,6 βραδάκι Δευτέρας έρχεται, καλή εβδομάδα να πούμε. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Ο Γιάννης Κουσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς, μείνετε στον κόσμο μας και θα κλείσουμε με... Δεν ξέρω αν θα κάνει τέτοια έκπληξη Beth Hart που έρχεται 1η Ιουλίου και το έχουμε πει ότι θα είναι τώρα τρομερή βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη, καλά, Chris Isaac, υπέροχη. Υπέροχος ήταν, με φοβερό χιούμορ, πολύ ωραίος πάνω στη σκηνή. Δεν τα είπαμε αυτά, θα τα πούμε. Πάρα πολύ τίμιος και όλα όσα έπαιξε, και έπαιξε και πάρα πολύ ώρα και ευχάριστο το κοινό, δροσερά. Ήταν εκεί στο Θέατρο Λυκαβητού, ήταν μια μαγική βραδιά, να τα λέμε αυτά, μαγική, μαγική βραδιά. Έτσι θα είναι σίγουρα και την Beth Hart, γιατί θα έχει ειδικά διαμορφωμένο stage και θα παίξει έτσι σχεδόν unplugged τα πάντα, οπότε θα υπάρχουν εκπληξούλες στο set list. Δεν νομίζω τώρα να παίξει το Stairway to Heaven που θα ακούσουμε εμείς από Beth Hart. Μπορεί, μπορεί, την προηγούμενη φορά πάντως έπαιξε το... Το I'll Take Care of You, Bobby Bland. Φοβερή έκπληξη έτσι. Και το παίξε τόσο ωραία. Το I'll Take Care of You θα το παίξει σίγουρα. Σας το λέω να ετοιμαστούμε. 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία. Δροσούλα πάντα στο Θέατρο Λυκαβητού. Stairway to Heaven, Beth Hart. Φιλιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ζέστη, ζέστη, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τι βρέχει, τι δεν βρέχει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Για να ακούσουμε την Beth Hart να ερμηνεύει Led Zeppelin και να ευχηθούμε να κάνουμε μια τέτοια εκπληξούλα, γιατί όχι.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Όπως ακριβώς αυτό ολοκένουργιο, το καινούργιο άλμπουμ των Coral. Ride That Train.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brooke Combi το Tears Won't Lie, από το τελευταίο της άλμπουμ. Βασικά δεν είναι άλμπουμ, είναι single, είναι καινούργιο, το οποίο το έχει γράψει ο James Kelly τον Coral. Ξέρουμε ότι όλοι οι Βρετανοί έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και πολύ περισσότερο όταν παίζουν λίγο πολύ τα ίδια είδη μουσικής. Εντάξει, Coral είναι μια παλιά μπάντα φυσικά και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που αρέσει ιδιαίτερα και στις νέες γενιές μουσικών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες όταν ή μήνες όταν κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ η Brooke Combi, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, είχαμε και τους ελέγχους, τα αποδυτήρια. Άκου τι λέω, το μυαλό μου πάει στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Τα απολυτήρια λοιπόν των παιδιών, τελειώσαν και τα σχολεία. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γεμίζουν περισσότερο οι παραλίες από ό,τι γέμιζαν πριν. Και όλα αυτά φυσικά δίπλα στα σπίτια και home to us, μιας και λέμε για τέτοια. Paul McCartney, Caring Star. Από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane.

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλος, 35 χρονών ο Νεοϋορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, του Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τελευταία, τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνο στο χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τα πάντα. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά ακούμε και το Summer Radio. Το ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, με μουσικές από όλο τον κόσμο, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε. Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ενώνων, θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, ή δεν ξέρω όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτό τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend, ένα κομμάτι που θεωρείται signature song, αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο. Και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly, που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και διτά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend, που έγραψε το τραγούδι το 2016, είχε μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του, το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με νόρκους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων. Σου ευχαριστούν ένα collective Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80. Το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρόες και το Κομόουρο. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι ενώ έχει το Brazilian beat, αγγίζει τα όρια του Deep House σε ένα-δύο σημεία και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, κοντά μας, στη Τιμισοάρα, στην Ρουμανία και στη Φλωρεντία, για 2-3 συναυλίες. Η Μαριφρόες ή αλλιώς

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Αστού Ζιλμπέρτο και φυσικά η Fever Corporation. Χίλτον και Γκάρζα έρχονται στην Αθήνα, η Θηβερή. 11 Ιουλίου στο release.

Πετρολής Άθενες λοιπόν υποδέχεται τους Thiever Corporation, τους Whalers, το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Σε μια καλοκαιρινή νυχτιά, σε μια καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου όλες αυτές οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντούν την διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley. Thiever Corporation, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, οι Whalers το ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν και το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο.

0: Άρντε Σολέιλ από την Σουηδία, ο multi instrumentalist, ο Ντάνιελ Κανταγουάθα. Έτσι είναι το όνομά του και η μπάντα, η Άρντε Σολέιλ. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Γκρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 79, όταν το είχαν γράψει η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μάριο Μπιόντι.
1: To love was all we could do. We were young and we

Αυτό το Love Has Gone ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα FHL Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου, όχι μόνο με τη soul, αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After the Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gibbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jerry Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Patrick Spanis, αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Τον καλησπερίζουμε, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

4 Woman στο remix της Desiree. Και αυτό είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Jose James παρέα με την Gina Moses μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Leon Ware το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Jose James για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε εδώ στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ. Από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προχθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους. Τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη, και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία, στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square ή οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73 για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ, να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind. Ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνο από τα μαγικά χέρια του Billy Joel, και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν, ζητροκράβγαζαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του. Το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Από το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση, Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Από το Willie Nelson. In the mirror. And I caught me by surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Γουίλι Νέλσον με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για το Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old fashion American show, με όλη τη σημασία της λέξεως, και για το πώς ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μες στα 80's, ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Wicked Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Wicked Game, επειδή έχει ανήβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ σε ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Wicked Game. Είναι ένας από τους λόγους που είχε και νέο κόσμο στη συναυλία, δηλαδή δεν είχε μόνο τους κλασικούς ροκαμπιλάδες που θα πηγαίναν να τον δούνε έτσι κι αλλιώς, και ωραίο setlist, δηλαδή San Francisco Days, Somebody's Crying, Speak of the Devil, Forever Blue, Can't Help Falling in Love, που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, λειτουργήσε σαν φόρος τιμής προς όλη του την πορεία μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος ρόκερ, είναι γνήσιος rock and roller, μάλλον να το πω καλύτερα και να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, ή κοινή θνητή, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυρα και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει άνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά, μιλάμε, το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς να το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Peter Frampton? Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Λέει ότι θα βρει σε περιοδία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα υγείας που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Να βλέπαμε τον Peter Frampton να παίζει στο Λυκαβητό ή κάπου αλλού. Ή έστω τον κύριο που παίζει τώρα το Thrill Is Gone. Μιλάμε για τον Τζομπονάμασα. Ευσεβείς πόθη.

The thrill is gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπουμ με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρωτοάκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον. Και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίπτωση να μέχρι και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα σε κάθε ηχογράφηση, σε live, σε στούντιακά άλμπουμ και είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά. Θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε τη Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Με μια serenade σας καλωσορίζω σήμερα, βράδυ Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Έρολ Λούις Γκάρνερ. Ο λόγος για αυτόν τον Αμερικανό jazz πιανίστα και συνθέτη, με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο που έπαιζε και έκανε swing πάνω στο πιάνο, έπαιζε μπαλάντες. Ίσως η πιο γνωστή μπαλάντα του instrumental είναι του Μίστη, την οποία έκανε ο ίδιος τη σύνθεση. Και βεβαίως θεωρείται jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1956 μαζί με την ορχήστρα του Mitch Miller. Ο Έρολ Γκάρνερ έχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο παίζει πιάνο, και είναι αυτό το που σε χαλαρώνει κατά κάποιο τρόπο. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955, Concert by the Sea, που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο τότε δίσκους. Τι ήταν λίγο εκείνη την εποχή. Τι άλλο γιορτάζουμε σήμερα? Τον Αρτέμι Βεντούρι Ρούσο, τον Ντέμι Ρούσο, τον Έλληνα τραγουδιστή και μουσικό. Ας θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία του.

Λοιπόν, το 1985, κατά τη διάρκεια της πτήσεως 847 της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη, ο Ντένις Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν όμως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντένις Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντέμι Ρούσου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουφ. Ο Μπουντιμπάρ, εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία. Αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jean Philippe Leo Smet, το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδησε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πηδήξει από το ελικόπτερο.

έως το 2000 στον πύργο του Άιφελ. Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν από την τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

Shine the Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelin's Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombone Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος. Classic.

Ηλικελή, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Οδείο Ερώδοτικού. Άνοιξε τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the wicked. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

Λοιπόν, και σε ένα αγόρι που γίνεται σήμερα 27, το Χασάν Εμίλιο Καμάντε Ελάιζα ή αλλιώς Πέσο Πλούμα, έτσι τον ξέρουμε όλοι, Μεξικάνος τραγουδιστής και στιχουργός. Σίγγλ Por la Noches μαζί με Ραούλ Βέγκα. Που ήδη σε 27 έχει κερδίσει και Γκράμι. Για καλύτερο άλμπουμ μουσικά μεξικάνα.

The Caveman μαζί το Πασαλιέ, με καταγωγή από την Γκάμπια, συνεργασία Νιγηρία Γκάμπια, Gatekeepers, και πίσω στον Errol Garner, I'm in the mood for love. Instrumental βεβαίως, πιάνο.

End of Time από το άλμπουμ της For Mary, και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντεκέλ. Φωνητικά από την Αντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βέιν Μουντ, Έρολ Γκάρνερ, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Misty και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ρομπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Μία πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε η Κλαούντια Μάτολα εκεί στον μουσικό των Soul to Soul. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λέων Φαλ μαζί με Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο.

λοιπόν και πίσω στον Demi Russo. Σαν σήμερα γεννιέται ο Demi Russo. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, The Demi Russo Magic, Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show George The Other Side, μαζί του ο Αμερικανός καλλιτέχνης Beck κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Rivermen. Μια συνεργασία που εξεχώρησε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και πίσω τον Johnny Halliday. Μια ηχογράφηση του 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωητέ μου.

for you. I'll be there in no time. Ο Λέον Μπρίτζες μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνη.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Γουίλι Νέλσον σε 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. People who say we're in love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μια συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillé και στη σκηνή ανεβαίνει ως Μπλουντέτο. Από τα ωραία, από τα πολύ καλά πράγματα του Μπλουντέτο, με τίτλο Good Good Dub, αυτό το dub μπαζουκάρ που ανοίγει τον Νίκο για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις αντοχές μας, ναι, στα δικά

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Metro Combo, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Οι Metro Combo που εδώ φτιάχνουν αυτό το Meven Conen Classic που μέσα περιλαμβάνει το Tu Nu Boulet, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου και έρχονται αυτές οι

Skin Shape είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family Tapes πέρασαν, Lab Tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds. Η Ράντιο Μαλέμπε υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και Παλένκε Records ηχογραφούν αυτό το σούπερ διαφορετικό λαπίνα.

Τσαμ Γιακούμπ, ο καινούργιος καλλιτέχνης που έχουμε κολλήσει, η Λούρπ, η οποία έρχεται και αυτή να τραγουδήσει το Μπαμία, το οποίο φτιάχνεται με σημερινά υλικά στο τώρα.

πίτσα Μιακούμπ μας πάει απευθείας στον Τέλη Σωσίνη. You Know Fit Touch 'Em, ένα το κομμάτι που κρυβόταν στην Deluxe Edition.

Η Κούριο Κούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Bem Querer, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον οίκο μας.

τα πολύ ωραία που μόλις κυκλοφόρησαν και εννοείται θα ακούσουμε εδώ στον κόσμο μας είναι και αυτό εδώ που φτιάχνουν η Τζάβα παρέα με τον τρισμέγιστο Winston McCanaff που δεν κάθεται ήσυχος, επανωνώνονται και φτιάχνουν ένα EP μαζί με αυτό, τον τίτλο Elementary. Ένας ήχος διαφορετικός, rap και Jamaica μαζί για να προχωρήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε.

In the Moonlight έφτιαχνε ο γιος, ο Eugene Marley, ο τελευταίος. Praise Jah in the Moonlight είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Καλύψο Rose, την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Καλύψο Rose να τραγουδάει ένα classic. I say a little prayer. Yeah.

Αμπάρο Σάντσες την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Αμπάρο Σάντσες που κάποτε ερχόταν με τους Αμπαρανόια, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Αμπάρο Σάντσες έρχεται Siempre es Azul στην ακουστική εκδοχή.

Μασαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα Ζουφρίς Μαρακάς και Εταμέρ το κομμάτι.

εκδοχή αυτού του σπάνιου κομματιού με τίτλο Bongo Bongo. Ο Μανού Τσάου πάντως παραμένει στην παρέα και έρχονται και οι Big Push μαζί του. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in a jungle, I stopped banging.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κόσμος Radio.gr.

Στερεορίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας.

Ο Τζέισον Τζόσουα πάλι είναι μόνος και τα βάζει με όλους. Μας λέει να το ξεχάσουμε σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο La Voz de Oro de Luz.

Και αυτό το άλμπουμ εννοείται ότι δεν ξεχνιέται με τίποτα. Έρχεται με όνομα τεπώνυμο, Σαβές Ραβίν, και βεβαίως έναν υπότιτλο που λέει πως οι μουσικές ανήκουν στον Ράι Κούντερ. Εδώ, τσινίτο, τσινίτο.

Όμως ο Λέον Ντινέρο φτιάχνει τις μουσικές του στη Νέα Υόρκη. Αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Heartbreak. Η Dubtone Records ηχογραφεί αυτά.

Στην φρέσκια πλευρά της μουσικής υπάρχει και η Έλα Τόμσον, η οποία μόλις κυκλοφόρησε αυτό το προμυστική κομμάτι της.

όμορφα και ωραία θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Άγια Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η Say She She αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

φτάσουμε και στους Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε? Αυτό είναι το κομμάτι.

Chloe Desiré συναντούν τον Gaydou Blay Amboley, αλλά και την Kofi Jamar. Childish Things. Είναι τα παιδιαρίσματα.

0: Bueno, señores.
1: Ο Σιμπιλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής, που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

εξέλιξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.